0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, Μάγδα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κόδιστρες και κομμωτρίες. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Μάγδα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πού είσαι τώρα τέτοια ώρα?
2: Στη δουλειά.
1: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενέθλιά τη χρόνια πολλά και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
3: Όπα. Ωραία εκπομπή.
4: Εντάξει, άμα.
1: Εγώ.
3: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
1: Τι να κάνω, άμα.
3: Ναι, αυτό.
4: Καλά τη και τι μου
1: έρθει. Να ρωτήσω το νούμερο.
4: Όχι.
3: Είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι η Μάγδα έχει.
4: Μπράβο, Μάγδα.
1: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
2: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια.
3: Άντε, άντε. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα η οικογενειακή κατά τα άλλα, γιατί τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
1: Σιγά το να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμψη.
3: Για να δούμε πόσο το εξηγήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
0: Το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει.
3: Το λέω.
2: Για να το ξέρετε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Ετοιμαστείτε.
2: Ναι.
1: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάζονται γιατί το τουρνουά θα ξεκινήσει 15 Ιουλίου και θα τελειώσει το 15 Αύγουστο. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
1: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μία αισθησιακή ταινία.
3: Ναι.
1: Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
2: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
1: Το δικό μας.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. Athens DJ. Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έπαθε αυτός,
2: ο Έλλον Μάσκ. Εξωφρενούν ο Έλλον Μάσκ με την Οδύσσια, την καινούργια
1: ταινία
2: του Νόλαν.
1: Ναι. Αυτή εκεί στο Χολίγουντ είναι αούα.
2: Αούα, ναι.
1: Δηλαδή τώρα, ναι. Δεν θυμόσαστε, είχαν βγάλει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν παντρελή.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν, το βγάλανε ότι ήταν. Ότι ο Αχιλλέας τα έχει με τον Πάτροκλο μας. Ότι ο Μιχάλης τα έχει με τον Έρμιον. Δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ρωτήστε μας.
1: Θα κάνεις press conference.
2: Ρωτήστε μας.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους. Θέλεις Μιχάλη, φέρ τον. Θέλεις αστεία και δωρά, πάρτα. Ήταν το νούμερο ένα breakfast FM με το Μιχάλη, που θα βάλει φωτιά στη σκηνή και πάλι τη Δευτέρα εδώ στις 7. Θέλεις Μιχάλη, φέρ τον.
1: Να, πάρτα ρε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Bye. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό. Δεν είναι το.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πιο γνωστά ψέματα στην ιστορία.
2: Όπα!
1: Ο Αδάμ και η Εύα δεν έφαγαν κανένα μήλο.
2: Τι φάγανε?
1: Η Βίβλος δεν αναφέρει ότι ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν ένα μήλο και φυσικά δεν ήταν αυτό το αμαρτημά τους. Η Βίβλος λέει ότι έφαγαν από το δέντρο της γνώσης. Δεν έχει διευκρινιστεί ποτέ το είδος του φρούτου.
2: Μάλιστα. Και πώς λέμε μήλο, ρε Μιχάλη, τόσο καιρό?
1: Κάποιος έπρεπε να πει κάτι.
2: Μήλο βρήκανε.
1: Δεν είπανε μια μπανάνα?
2: Υπήρχε μπανάνα εκεί?
1: Γιατί να μην υπάρχει, αφού πήγαν τα πάντα. Τα είχε φτιάξει ο κατασκευαστής από την αρχή. Μην με τρελαίνεις κι εσύ. Άλλο φρούτο που θα μπορούσε να φάει.
2: Ακτινίδιο.
1: Ακτινίδιο.
2: Παπάγια.
1: Αυτά έφαγε, γι' αυτό τα πήρε.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ. Ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω. Δεν οικειώμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω. Γεια.
3: Καλημέρα.
1: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη. Τι κάνεις?
3: Με πέτυχες.
4: Τι βρήκες?
1: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
3: Πώς το ξέρω, αφού σ' ακούω κάθε πρωί.
1: Α, 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλο να. Ήρθε ένα μήνυμα. 42, εντάξει. Θα κουνάει, θα έχει μποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου. Καλέστε τη Ροδάνθη να τη πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
4: Ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
3: Πλοίαρχος.
1: Εντάξει, καπετάνισα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να τα χρωστήσετε. Καλημέρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μπορεί να ξέρουμε ότι βασικά τρέχετε σαν τις τρελές. Παρόλη την πίεση, αρκετές από εσάς βρίσκετε προσωπικό χρόνο για να διαβάσετε κάποιο βιβλίο.
2: Βέβαια.
1: Διαβάζετε κάποιο αυτήν την εποχή. Ποιο είναι? Καλημέρα, αγαπημένοι. Διαβάζω το Κάποτε στη Μύκονο. Και για του λόγου του αληθές, καλημέρα, λύση στην κοινότητα, λέει μα. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω να κλάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Α, είναι και πείμα. Νομίζω όμως, λέει, πως θα ξεκινούσα το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, λέει η Δέσποινα. Ρε Δέσποινα. Διάβασε, ή σκοτώνεις ή κλάνεις, δεν ξέρω, ή διαβάζεις. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα. Διαβάζω το Κάθαρμα, ψάχνει βοηθό, λέει η Μαριέτα. Εγώ τον βρήκα. Διαβάζω την ψυχολογία του χρήματος, λέει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια από την κλήρωση που είναι η Άννα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, τι γίνεται? Εσύ είσαι η νικήτρια και διαβάζεις και ένα ωραίο το οποίο είναι, με αντιπροσωπεύει.
3: Λέγεται. Δεν είναι τέλειο, Μιχάλη.
1: Τέλειο, ανάμεσα σε ηλίθιους. Μπράβο.
4: Ωραία, τα βρήκατε, βλέπω.
3: Είναι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις προσωπικότητες.
4: Α, έτσι.
1: Αγάπη μου, τι μου λες τώρα, το ζω καθημερινά. Λοιπόν.
4: Σούμορο αυτή η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: είδατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν χλαμ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Τίποτε δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.
6: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ήρθε μια είδηση τη τελευταία στιγμή πάλι στην
3: Ελλάδα. Τώρα,
2: τώρα, φρέσκο.
3: Και οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση έτσι λένε και έχει έρθει από χτες το βράδυ. Αλλά για να σου πατήσει το κουμπί να προσέξει.
2: Υπάρχουν λέει προκαταλήψει για το σεξ από όλο τον κόσμο.
3: Τι εννοεί.
2: Α πούμε, π.χ. θα σου πω για παράδειγμα στην Ταϊλάνδη.
3: Τι απαγορεύεται κάτι.
2: Ναι, οι καθρέφτε λέει στο κρεβάτι.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί λέει δημιουργεί υπερκινητικότητα και έτσι λέει δεν απολαμβάνουν, λέει.
3: Και πού το ξέρει ο καθένα που τα γράφει αυτά. Αιδίε βάλε.
2: Όλοι τα λέει, πρέπει να έχουν γίνει αυτό.
3: Βάλε καθρέφτη στο ταβάνι.
2: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Επίσης

0: λέει στην Κίνα να μην φοράνε, λέει, πράσινα καπέλα, γιατί, λέει, θα τους απατήσει ο σύντροφός τους.
1: Κατά τη διάρκεια του σεξ να μην φοράει καπέλα.
0: Όχι, γενικά. Μην φοράνε πράσινα καπέλα. Είναι απαγορευτικό.
1: Καλά, εντάξει, δεν το. Ναι.
0: Και το τελευταίο, Μιχάλη, στην Κολομβία.
1: Α, και μ' αρέσει, γιατί.
0: Ναι, ναι. Όταν λέει αυτό.
1: Ναι, όταν.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό ναι. Εξυπηρετήσει, ναι.
0: Ναι, ναι. Κάνει, λέει, τις καλλιέργειες να μεγαλώνουν.
1: Τι είναι καλλιέργειες?
0: Γενικά. Τι στο διέζει, λέει.
1: Έχεις τα αμπέλια έξω. Βγαίνεις και το κουνάς από το κατάλαβα.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θυμάσαι κάποτε πριν λίγες μέρες που είχαμε βγάλει τον Άκη τον Πετρετζίκη στον αέρα?
2: Ναι.
1: Και είχα ρωτήσει, του λέω, Αρισιάκη, υπάρχει κάποιος τρόπος να καθαρίζει κάποιος ένα κρεμμύδι και να μην κλαίει?
2: Ναι, σωστά.
1: Και μου λέει ναι. Λέω, ποιος είναι ο τρόπος?
3: Τα βάζει να καθαρίσει άλλος.
1: Τώρα έχει βγει όμως τρόπος. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα εύκολο και απλό κόλπο που θα βάλεις τέλος στο τσούξιμο για τα δακρυσμένα μάτια.
2: Οπα.
1: Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια χαρτοπετσέτα.
4: Έλα.
1: Το κόλπο της χαρτοπετσέτας αποκάλυψε ο Max McCann, ένας σεφ από το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για τα βίντεο κτλ. Που ανεβάζει στο TikTok. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το οξύ που εμπεριέχεται μέσα στα κρεμμύδια προσελκύεται από το νερό που βρίσκεται στους δακρυϊκούς μας αδένες. Επειδή τα μάτια μας είναι υγρά. Τοποθετώντας λοιπόν μια υγρή χαρτοπετσέτα πάνω στην επιφάνεια που κόβεις το κρεμμύδι, όπως είναι το κρεμμύδι και το κόβεις, δίπλα βάζεις μια υγρή χαρτοπετσέτα. Το οξύ του κρεμμυδιού θα κατευθυνθεί εκεί και όχι προς τα μάτια μου.
2: Α, παιδιά, ακού εδώ. Καλέ, θα τρελαθώ.
1: Το βίντεο γρήγορα έγινε viral μέσα στα μέσα κτλ. Έκανε 600.000 προβολές κτλ. Άκη, το έχω.
2: Το έχουμε, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχ...

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, τι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 2 λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Athens. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και η Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα, στη διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης. Απομακρύνθηκαν μητέρα και γιος. 7 οχήματα και 20 πυροσβέστες στο σημείο. Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος φέρνουν νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για μια σωστή απάντηση, δήλωσε ο Τραμπ. Κάθετα αντίθετος με την πρόταση ο Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους στα στενά του Ορμούς. Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της χώρας ζητά συντονισμό για όσους θέλουν να περάσουν τα στενά. Χαμός έχει γίνει με το στολίσκο για τη Γάζα. Διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς το Ισραήλ για τους Έλληνες ακτιβιστές που συμμετέχουν. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί σήμερα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες που έχουν συλληφθεί. Στο μεταξύ, Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, στο οποίο οι ακτιβιστές απεικονίζονται γονατιστοί και δεμένοι πιστάγκωνα. Για ταπεινωτική μεταχείριση και ανάρμοστη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού έκανε λόγο η Ευρωπαία Επίτροπος Καγιά Κάλας. Στο κρανίο τα πήρε και η Τζόρτζια Μελόνι, προαναγγέλλοντας πως θα καλέσει τον πρέσβη του Ισραήλ για εξηγήσεις. Το ίδιο έκανε και η Γαλλία. Ιδιαίτερα επικίνδυνο το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Η Ουκρανία θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, δήλωσε ο Υπουργός Νίκος Δένδιας. Καλό ρίζικο. Το νέο της κόμμα ανακοινώνει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Στον εμβληματικό ρόλο που τον ανέδειξε επιστρέφει ο Άρνοντ Σφάτζενέγκερ. Ο βετεράνος στάρ θα πρωταγωνιστήσει στο sequel της ταινίας «Κόναν ο Βάρβαρος», που θα κυκλοφορήσει το 2027. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Λίγες συννεφιές με τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και θερμοκρασία 28 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι αύριο με έως 27 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καλάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσει με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Παναγία μου, άνεμη με τα βλητή 4 από φόρ, θερμοκρασία στους 27 Κελσίου. Νεφώσει με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 26. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 16 και Φυσιά 13, Πειραιάς 16, Θεσσαλονίκη 16, Μονακό 15, Λονδίνο 13, Ρώμη 14, Παρίσι 11, Κύπρος 13, Μαδρίτη 19, Κάιρο 19, Ντουμπάι 29, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931-952-952.
7: Έχουμε και θέματα σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω πώς θα φτιάξετε ένα σάντουιτς και θα φαίνεται λες και είναι από επαγγελματία.
4: Ωραίο, ενδιαφέρον.
7: Πού είναι αυτός? Ναι. Παιδιά, τι γίνεται στο κουκάκι?
4: Α, τι γίνεται?
7: Τα λεφτά μυρίζουν ναφθαλήνη εκεί. Α, εν τω μεταξύ, είναι μεγάλη γιορτή. Κωνσταντίνου και Ελένη, χρόνια πολλά. Ελένη, χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
7: Χρόνια πολλά σε όσους και όσοι εορτάζουν σήμερα. Μπορώ να πω την άποψή μου.
4: Βεβαίως.
7: Είναι μεγάλη αηδία αυτό.
4: Γιατί?
7: Γιατί μοιράζεστε τη γιορτή σας με ένα κάποιον Κωνσταντίνο? Δεν το κατάλαβα. Ήταν του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, το καταλαβαίνω.
4: Ναι.
7: Κωνσταντίνου και Ελένης, για ποιο λόγο να μοιράζεστε τη γιορτή σου?
4: Έτσι, ντουέτο πάμε.
7: Για ποιο λόγο?
4: Γιατί είναι της μόδας.
7: Άντε ρε, που είναι της μόδας. Αυτό πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Okay. Να διαχωρίσετε να είναι της Αγίας Ελένης σήμερα και του Αγίου Κωνσταντίνου κάποια άλλη μέρα.
4: Ωραία ιδέα.
7: Έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
7: Δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Ευχαριστώ.

0: Παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο Κηφισού από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά, αλλά και η άνοδο τη λεωφόρου Φιλή στο Καματερό. Κίνηση έχει και η άνοδο τη Αρδιτού, τη Βασιλό Κωνσταντίνου και τη λεωφόρου Γαλατσίου στο ύψο τη Βέικου. Επίση η κάθοδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρα και τέλο η ανηφόρα τη Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ω τον Καρέα. Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χθε?
1: Εγώ χθε βγήκα για φαγητό, γιατί σήμερα θα γίνεται χαμούλη.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι,
0: πέρασε. Ναι, αλλά δεν γιορτάζει. Χθε, σήμερα γιορτάζει.
1: Δεν πειράζει, πέρασε το 12 όμω. Ήμουνα έξω μετά και μετά τι 12. Μην βλέπει που είμαι φρέσκια.
0: Φρέσκια.
1: Ναι, ούκλα. Ούκλα. Έχω κάνει και τι μεσοθεραπείε μου με αυτόν.
0: Τι είναι η μεσοθεραπεία?
1: Α, είναι φανταστικό, είναι ενέσιμο σε όλο το πρόσωπο.
0: Ενέσεις.
1: Φανταστικό.
0: Χριστέ μου.
2: Ναι, με το αίμα σου, βέβαια.
1: Με το αίμα και βιταμίνες.
0: Δεν πάτε καλά και δεν πονάτε, μου σε τρυπάνε.
1: Πονάει, δεν πειράζει.
0: Απαπα.
1: Μια φορά είναι αυτό.
2: Μια φορά, Μιχάλη, δεν είναι.
0: Κάθε πότε?
1: Κάθε εξάμηνο.
0: Αχού.
2: Κάθε εξάμηνο και εσύ.
0: Θα σου τρυπάνε τη μάπα κάθε δύο φορές το χρόνο.
1: Φανταστικό και λάμπεις.
0: Άντε καλέ.
1: Ναι, και σε ακούνε και τα κορίτσια στο χοπί που κάνω τη μεσοθεραπεία. Τα κουρί είναι φανς.
0: Άσχετο. Εντάξει, ναι, ωραία, να πεις καλημέρα στα κορίτσια. Εσύ τι έκανε?
2: Δεν έκανε απολύτως τίποτα, τους συγχαίρουμε όλους.
0: Μάλιστα. Αρχίζεις και πλησιάζεις προς τη θέση μου. Που κι εγώ συγχαίρω μόνος.
2: Βασικά έκανα κάτι βεντούζες. Να, κοίτα.
0: Τι βεντούζες? Αχ, γιατί?
2: Βεντούζες, Μιχάλη μου, γιατί εγώ τι ήθελα να κάνω βεντούζες.
0: Αυτό είναι το. Αυτά είναι σίξτης που κάνεις.
2: Δεν είναι σίξτης. Έχεις τρελαθεί. Okay. Είναι πιο νέα μόδα, θα με τρελάσει.
0: Οι βεντούζες πάλι.
1: Ναι.
0: Μήπως δεν θυμάσαι καλά τη λέξη?
2: Όχι, βεντούζες.
0: Μήπως είναι κάτι άλλο σε ούζες πάλι.
2: Όχι, βεντούζες.
0: Λέω, εντάξει. Εσύ?
3: Ξέρω, τηλεόραση.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Καλή χρόνια πολλά στο κορίτσι.
0: Ναι, δεν ήσουν εδώ στην αρχή, τα πάμε αυτά. Τι άλλο,
1: τι
0: άλλο.
1: Τι έκανες?
0: Δουλειές, αλλά έφτασα σχετικά νωρίς στο σπίτι. Τέσσερις ώρα, τρεις ώρα. Αλλά συνέχισα και δούλευα πολύ, είχα πολλή δουλειά.
1: Α, οκ.
0: Ξέρεις, σημειώσεις, αυτά, ιστορία. Αυτά.
1: Αυτά. Σήμερα θα βγεις, έχεις Ελένες, Κωνσταντίνες.
0: Ναι, εγώ θα φάμε κανένα δύο ώρες στα τηλέφωνα τώρα.
1: Α, ναι.
0: Σε
1: θα
0: μηνύματα
1: βγεις,
0: και τέτοια.
1: Έχεις καλέσματα.
0: Σήμερα όχι.
1: Δεν έχεις.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρεις μέρες είναι πίτα.
1: Πίτα.
2: Πάιτσα. Καλημέρα και στην Ελένη που μας ακούει από Αστόρια αυτή τη στιγμή, βεβαίως.
0: Ναι.
2: Αστόρια, good morning.
0: Good morning.

0: Cry for me. Σήμερα Πέμπτη και έχει τα γενέθλιά σου. Πολύ ωραία. Και αν σε λένε Κωνσταντίνο ή και Ελένη, είναι διπλή γιορτή. Τριπλή θα έλεγα. Εντάξει. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εξαιρετικά πνευματώδεις, παιχνιδιάρικοι και κατέχετε μια νεανική ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια όλης της ζωής σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Το ξέρουμε. Αλλά πες τους.
1: Ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα, η Ελένη και η Νεφέλη. Και η Λεωνόρα.
0: Και η Ελίνα.
1: Πού είναι?
0: Ναι, το λέω εγώ.
1: Α, εντάξει, να με.
0: Μάλιστα. Για πάμε. Ρόναλντ Άσλι, 85 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Άσλι Brothers, γενέθλια σήμερα. Λίο Σέιερ, 78 ετών, Αυστραλός τραγουδιστής, γενέθλια. Γκοτιέ, άλλος ένας Αυστραλός τραγουδιστής, 46 ετών. Somebody that I used to know και τα λοιπά το τραγούδι. Τι άλλο. Σαν σήμερα το 1938, εδώ Αθήνε. Με τον τίτλο αυτό βγήκε στον αέρα η πρώτη επίσημη εκπομπή από την τότε ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, από τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο Πολ Άνκα, ή μάλλον ηχογράφησε ο Πολ Άνκα το τραγούδι Diana. Σαν σήμερα το 2005 η Ελλάδα κατακτάει την πρώτη θέση στη Eurovision με το My Number One, έκτοτε σαχλαμάρες.

0: Το δια του 2.
1: Όπα!
2: 50.
0: Πόσο κάνει 50 μειον 6.
1: Όπα!
2: 44.
3: Το βρήκε.
1: Μπράβο, πόσο γνώση.
0: Αγαπητή, μπράβο. Το μικρό σας όνομα, παρακαλώ.
2: Μέλη.
0: Έχετε ξυπνήσει πάρα πολύ. Μπράβο, συνεχίστε παρακαλώ. Έχετε κερδίσει και γεύμα για δύο άτομα στην ταβέρνα Στρούγκα.
4: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Διαβάζω το μενού.
4: Ναι.
0: Και θα ήθελα να πάω στη Στρούγκα, το οποίο είναι στην Ηλία Ηλίου 28 στον Νέο Κόσμο.
4: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν θα ήθελα να πάω, αλλά να πάρω το μενού ανάποδα.
4: Ναι.
0: Να ξεκινήσω. Από ό,τι βλέπω εδώ. Να ξεκινήσω με το που θα κάτσω να μου φέρουν ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού ή προφιτερόλ.
4: Φανταστικό.
0: Αμέσως μετά να μου φέρουν τον Black Angus μου να φάω.
4: Ναι.
0: Μετά πιο ύστερα, εντάξει, αρνίσια παϊδάκια φιλέ τον μπούτι.
4: Ναι.
0: Και να κλείσω έτσι όμορφα και ελαφριά με σουτζουκάκια σχάρας με πιτάκια και σος γιαουρτού. Να φύγω, να πάω έξω για να φύγω και να έρθει ο Δημήτρης Κομματάς του Νοσεύκη να μου φέρει το αυτοκίνητο μου από το πάρκινγκ.
1: Αυτό θέλω να το κάνω.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.

0: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
9: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
11: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Too sweet for me. Καλημέρα σας. Τι ωραία. Ναι, να το πούμε, να το υπενθυμίσουμε έτσι κι αλλιώς. Φανταστείτε να κερδίσετε 25.000 ευρώ cash για τον γάμο των ονείρων σας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Το Viber ανακοινώνει, έχει ανακοινώσει το διαγωνισμό Καλά Στέφανα, έτσι το λέει, με το Viber Dating, για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Αν βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής σας μέσα από το Viber Dating και είστε έτοιμοι για το επόμενο μεγάλο βήμα, το Viber είναι εδώ, θέλει να ακούσει τη δική σου ιστορία. Καταγράψτε σε ένα βίντεο μαζί με αυτόν ή με αυτήν, μοιραστείτε το ταξίδι σας από το πρώτο chat μέχρι το γάμο και στείλτε το στο Instagram του Viber Dating. Δηλώστε τη συμμετοχή σήμερα. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές μέχρι τις 10 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 16 με 18 Ιουνίου του 2026. Okay. Μπείτε λοιπόν στο Viber Dating στο Instagram για να ενημερωθείτε πλήρως. Πώς το... Ω, καλά, δεν προλαβαίνετε. Θέλουμε 5 ώρες εκπομπή για να βγάλουμε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια σας πολλά, μάλιστα. Okay. Τηλεφωνούμε σε Ελένη. Τι να κάνουμε τώρα? Okay.

0: δεν απαντάνε τώρα. 8 παρά 20. Άλλη μία να χτυπήσει. Εκτό αν δεν μπορεί, έχει πάθει τράβηγμα στη μέση από το γυμναστήριο αυτή. Δεν απαντάει.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ?
1: Γιατί γίνεται χαμός.
0: Δεν χωράνε τα γενέθλια, έχουν έρθει τόσοι Κωνσταντίνοι και.
1: Είναι και γενέθλια σήμερα, Μιχάλη μου, οι άνθρωποι δεν έχουν γιορτή σήμερα, δεν έχουν γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Πώς θα γίνει, δεν θα
0: διώξουμε. Παναγιώτα.
2: Ναι, πώς είναι.
0: Έλα, Παναγιώτα μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Μάλιστα, έχεις γεννήσει.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Ο Γιάννης μου λέει: πάρε την κοπέλα μου, λέει, την Παναγιώτα. Λέει: και πόσο γίνεσαι. Έλεος. Θα χαρεί πολύ, λέει ο Γιάννης.
1: Γίνομαι 30.
0: Μπράβο. Okay. Χρόνια πολλά να περάσει όμορφα σήμερα. Bye bye. Bye bye bye, Γιάννη. Next one, please, παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ. Ωραία. Το γιορτάζει και Λιδία σήμερα.
2: Λιδία, χτες δεν γιορτάζει η Λιδία.
0: Α, σωστά. Σωστά. Κωνσταντίνα.
3: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις, Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άθες DJ. Γιόρταζες και χτες ως Λιδία, σωστά.
3: Ναι, σωστά.
0: Σου φέρανε διπλά δώρα ή...
3: Ναι, μου φέρανε.
0: Ήρθε ένα μήνυμα λοιπόν, λέει, αν μπορείς να καλέσεις την 12χρονη κόρη μου, τη Λιδία Κωνσταντίνα, που γιορτάζει, λέει, δύο συνεχόμενες μέρες και που είναι φανατική θαυμάστρια. Ναι, μας ακούς κάθε πρωί, καλέ.
3: Ναι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να της δώσεις, λέει, παρακαλώ, το ακόλουθο μήνυμα. Χρόνια πολλά, αστεράκι μας. Η μαμά και ο μπαμπάς σε αγαπούνε πολύ και είναι πολύ περήφανοι που είσαι το παιδί του.
3: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, χρόνια σου πολλά.
3: Γεια σας, ευχαριστώ, γεια
0: σας. Πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Good. Έχει γίνει καλή δουλειά. Πάμε στο επόμενο. Τώρα δεν έχει θέση μια Μαρία Κωνσταντίνου και Ελένης. Ναι.
4: Μην γκρινιάς, Μιχάλη μου.
0: Γενέθλια. Από με τρεις άντρες είναι αυτή.
2: Α, τι ωραία.
0: Δεν απαντάει.
5: Παρακαλώ.
0: Ελάτε, Μαρία μου, τι κάνετε, Μαρία, είστε καλά? Τι γίνεται, οι άντρες είναι όλοι σπίτι?
5: Όλοι, όλοι.
0: Μάλιστα. Athens DJ, χρόνια πολλά, λέει, σ' αγαπάμε πολύ οι άντρες της ζωής σου, ο Ανδρέας, ο Χαρίλας και ο Βαγγέλης και εμείς για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ, ο Ανδρέας ακούει κάθε μέρα, σας ακούει.
0: Οκ, εντάξει, Μαρία μου, χρόνια πολλά, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά,
0: γεια χαρά. Bye, bye, bye. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Πόσο βαρετή είναι αυτή η δουλειά. Παρακαλώ. Α, να, όχι, αυτό είναι special.
2: Τι?
0: Ο Κωνσταντίνος έχει και γιορτή και γενέθλια σήμερα.
2: Α, μπράβο του. Α, να.
0: Κωνσταντίνε. Έλα ρε Κωνσταντίνε.
6: Παρακαλώ.
0: Έλα, καλημέρα, δεν ξέρω, πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
6: Στον Εύρο, στον Εύρο.
0: Ωραία, από την Αθήνα, 95,2 Athens DJ, χρόνια πολλά, αγόρι μου.
6: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
0: Ναι, ναι, αυτός είμαι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
2: Πού ήταν, στο φυλάκιο?
0: Άντε καλέ.
4: Κάμου αλλού ήταν.
0: Δεν άκουγες.

0: Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, γενέθλια έχουμε εδώ. Okay. Είναι η Μερσίνη.
1: Ωραίο όνομα.
0: Θα μιλήσουμε πιο κάτω για ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το βλέπω, άλλη μία.
2: Ο συνδρομητής που καλεί.
0: Bye-bye. Next one, please. Πάμε στο επόμενο. Έχω πάλι γενέθλια. Καλά, δεν έχω πρόβλημα, αλλά θέλω να εξυπηρετήσω όσο μπορώ Κωνσταντίνους και Ελένες.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
3: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Φιλιππέ μου. Τι κάνεις?
3: Γεια σας.
0: Πώς καλά, πάει? Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Φιλιππέ.
3: Ευχαριστώ.
0: Από τον Άθενη Τζέο, Μιχάλη Σαουσόπλου. Όλα καλά?
3: Ναι, σα κατάλαβα.
0: Okay. Ήρθε το μήνυμα εδώ να πάρετε τον Φίλιππο τηλέφωνο να του πείτε ότι η μαμά, ο μπαμπάς τον αγαπάνε πολύ για αυτό που είναι και ότι λατρεύουν αυτό που γίνεται. Τι γίνεται, εσύ, Φίλιππε?
3: Γίνεται ένα φοβερό πλέον.
0: Αχ. Βγήκε η άλλη με τα διαφημιστικά. Και καλά κάνει. Με αγάπη η μαμά Κατερίνα και ο μπαμπάς ο Δημήτρης και φυσικά και ο αδερφός ο Άγγελος. Φίλιππε, να περάσει όμορφα σήμερα. Είναι γενέθλια, οκ. Okay?
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παπάγια. Σοβαρό το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Πάμε. Next one, please. Τι έχω εδώ. Κώστα. Πάμε σε Κωνσταντίνα. Πολύ τέλειο μου ακούγεται όλο αυτό. Θέλω να το ψάξω.
1: Τι?
0: Έλα καλέ. Κωνσταντίνα. Πάμε σε επόμενο. Πάμε σε επόμενο. Ανά. Και ένας Κώστας.
1: Α, ωραία.
0: Μου ζητάνε να βάλουμε τη Θόδη. Την έχουμε κάνει στάρα αυτήν.
4: Παρακαλώ.
0: Ωπ, Κώστα, εσύ.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Κώστα. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Α, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Δεν σου ταιριάζει, αλλά αυτό μου ζητήσανε. Λέει, θα ήθελα να καλέσετε τον Κώστα και να του βάλει το γνωστό τραγούδι της Εφιστόδη. Έχει γιορτή σήμερα το αγόρι μου και θα ήθελα να του ευχηθώ χρόνια πολλά να είναι ευτυχισμένος η Κωνσταντίνα, οκ? Okay?
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Okay. Καλημέρα, Κώστα μου. Χρόνια πολλά. Bye-bye. Ωραία. Καλό κι άλλο. Έλα Κώστα, χρόνια πολλά Κώστα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη.
0: 95,2 Athens DJ, τι γίνεται, όλα καλά?
5: Καλά, μια χαρά, είμαι σε δρόμο για τη δουλειά.
0: Α, από ό,τι βλέπω εδώ λέει, πάρε τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Κώστα να του ευχηθείς για τη γιορτή του. Καλό ξεκίνημα λες στο νέο του σπίτι.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Το αγόρασες, το ανακαίνησες, τι έκανες?
5: Το ανακαίνησα. Ετοιμάζομαι να μπω μέσα.
0: Πήγε καμιά 400.
5: Τι 400, μόνο.
0: Εντάξει, προσπαθώ να είμαι συμμαζεμένος. Okay, να το παραχωρήσει, λέει, να το παραχωρεί λίγο στον μικρό του αδερφό, λέει.
5: Να το δίνω μια φορά την εβδομάδα, το έχω υποσχεθεί.
0: Σοβαρά. Ρε, Κώστα, πες μου κάτι, πόσα τετραγωνικά είναι?
5: 60.
0: Τι 60 τετραγωνικά και έριξες μισό εκατομμύριο μέσα, μην τρελαθώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Πλάκα σου κάνει.
5: Α, 400 εννοείς, χιλιάδες εννοείς.
0: Α, εσύ εννοούσες ευρώ.
6: Ναι,
0: με απογοήτευσες. Με απογοήτευσες. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ.
0: Παπαγιά. Λέω και εγώ.
6: Του μέλη, σε έπαυλη.
0: Σε μάνσιον. Πάμε στην Κωνσταντίνα. Πώς έχω ακόμα, ρε εσείς?
6: Τελείως.
0: Μπράβο. Να πούμε ζώδια πρέπει.
7: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου, χρόνια πολλά καταρχήν. 95,2 άθεση της Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στη Ρόδο είσαι?
8: Εγώ να είμαι στη Ρόδο.
0: Όχι, ποιο είναι στη Ρόδο, ο αδερφό.
8: Ο αδερφό μου.
0: Ήρθε το μήνυμα, δούλη. Πάρτε τηλέφωνο την αδερφή μου, την Κωνσταντίνα, που γιορτάζει σήμερα. Τη πείτε χρόνια πολλά από τον αδερφούλη τη, τον Γρηγόρη. Α, μπράβο, που είναι στη Ρόδο για δουλειά. Ναι, και λέει να τη ρωτήσετε τι θα γίνει επιτέλου. Θα πάρει το αμάξι που κάθεται στον καράζ να το κουνήσει ή τζάμπα πήρε το δίπλωμα. Πήρε το δίπλωμα και τι φοβάσαι να οδηγήσει. Άντε μωρέ, όλοι έξω είναι. Don't worry.
8: Γι' αυτό φοβάμαι.
0: Παίξε, βγες έξω. Βγες έξω και παίξε συγκρουόμενα. Το έχεις ξανακάνει όταν ήσουν μικρή.
8: Έλατε.
0: Χρόνια πολλά, καλημέρα.
8: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Bye bye, τα ζώδια.
9: Κρυός, αποφύγετε τις ψυχοθόρες καταστάσεις και κάθε τι που έχει υψηλό ψυχικό κόστος. 7. Ταύρος, οι εξελίξεις σας βοηθούν να περάσετε σε ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. 10. Δίδυμοι, έχετε την ανάγκη της επέκτασης, δεν χρειάζεται όμως να έχετε νευρικότητα και εμπόλεμα ένστικτα. 8. Καρκίνος, τα γεγονότα αυτής της περίοδου επηρεάζουν πολύ την ψυχολογική σας διάθεση και έχετε άγχος. 7. Λέων, δείξτε καλύτερα κατανόηση απέναντι στους άλλους αντί να χάνεστε μέσα σε σκέψεις. 7. Παρθένος, μην πιέζετε τους άλλους και αφήστε τους να εκδηλωθούν όποτε και όταν θέλουν. 8. Ζυγός, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και διώξτε μακριά τον εγωισμό σας. 8. Σκορπιός, δείτε τα πράγματα με ένα νέο πνεύμα και αναβαθμίστε όλες τις σχέσεις σας. 9. Τοξότης, η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο σπίτι σας δεν φαίνεται να είναι ιδανική. Επανεξετάστε τα θέματά σας. 7. Εγώκερος, η αποφασιστικότητα και οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε θα αναγκάσουν κάποια άτομα να πάψουν να γκρινιάζουν. 9. Υδροχός, προσοχή σήμερα στην υγεία σας και κυρίως την ψυχολογική. Σταματήστε να αγχώνεστε. 7. Και τέλος οι ιχθύες, σήμερα νιώθετε ανασφάλεια και ότι βαδίζετε σε επικίνδυνα μονοπάτια. 7.
10: Καλημέρα, Μιχάλη.
11: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
12: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
12: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξα του κάποια στιγμή να πας, να κάνεις ένα τεστ.
12: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχει χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
12: Κόκκινο.
0: Κόκκινο, μια χαρά είσαι. Σε παρακαλώ.
13: Τι χρώμα βγάζει το κόκκινο σκυλό?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
14: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας.
1: Flex.
18: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
19: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
20: Hello.
21: Anyone
20: there?
5: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτη σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
19: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η πυροσβεστική για την πυρκαγιά, σε διαμέρισμα πρώτο ορόφου στην οδό Παπαστράτου, στη Δραπετσόνα. Αιτία μια φιάλη γραερίου. Απομακρύνθηκαν μητέρα και γιος, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι ένικοι. Σταδιακή αποκατάσταση των δρομολογίων του προαστιακού που είχαν διακοπεί στις 5.30. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για άτομο που είχε δεθεί με σχοινή και είχε κρεμαστεί στις τρεις γέφυρες πάνω από τα καλώδια του τρένου. Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν. Εκνευρισμένος ακούγεται πως είναι ο Νετανιάχου με την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αστακώς η πρωτεύουσα για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση του Final Four που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ. Έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύονται οι υπαίθριες συναθρήσεις στο κέντρο. Θα ισχύσουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όλα τα χατήρια κάνει στην κόρη της η Cardi B εκτός από ένα, να την αφήνει να χώνεται στην ντουλάπα της. Πήρε μαρκαδόρο και έγραψε όλες τις τσάντες μου, αποκάλυψε η ράπερ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
20: Λίγες συννεφιές με τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και θερμοκρασία 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
19: DJ! Η ώρα είναι 8.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή την σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Παρακαλώ, η Αττική Οδός πώς είναι, ναι.
1: Καλημέρα από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Αττικής Οδού. Καθυστερήσεις έχουμε 15-20 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας και 5-10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Αυτά για τώρα.
0: Μάστε, okay. Άλλο.
2: Πολύ κίνηση έχει στην παραλιακή από το Ελληνικό έως το ΕΔΕΜ λόγω κενός τροχαίου. Κίνηση έχει η κάθοδος του Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και η άνοδος από τη Λένορμαν και πάνω. Επίσης κίνηση έχει λεωφορός Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμαγκά, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Και αυτός ο καιρός, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή, εντάξει,
0: πριν 2 μέρες 3 είχε πιάσει, ήταν ωραίος ο καιρός που ξέρω.
2: Ναι.
0: Το πρωί ήταν. Το μεσημέρι σκεφτόσουν να αγοράσει μαγιό, τι θα πάρω. Και το βράδυ παράγγελνες καψόξυλα. Δηλαδή, αυτή η αηδία. Αυτή η αηδία που συμβαίνει. Τώρα ξαφνικά να εγώ σου πάμε προς τον Ιούνιο να αρχίσει να κάνει και κρύο.
2: Βέβαια.
0: Περπατάς έξω, βλέπεις τη μία μέρα βερμούδες, σνίκερς, κοντομάνικα, την άλλη φούτερ, μακριμάνικα, μπότες. Λέει είμαι σε αποθήκη Ζάρα. Τα έχει όλα. Έλεος. Πρέπει να σταματήσει αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μητσοτάκι κάνε κάτι.

0: Παμ. Ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Δεν το χάνετε αυτό. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου τώρα στο hugelathens.com. hugelathens.com. Okay, χορηγός επικοινωνίας στο 95,2 Athens DJ. Ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσοι εορτάζουν σήμερα.
1: Ναι, ναι, χρόνια πολλά.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τα κορίτσια. Κορίτσια, σας παρακαλώ. Είτε πρόκειται να κάνεις το πρώτο σου παιδί, είτε το δεύτερο, το τρίτο, whatever, και θέλεις ή είναι κορίτσι. Τι όνομα θα του έδινες? Δώστε καμιά ιδέα. Το ξαναρωτάω. Κορίτσια, είτε είσαι στη φάση που ετοιμάσαι για το πρώτο σου παιδί και λες, ναι, άμα βγει κορίτσια, θα το βγάλω αυτό. Θέλω να ακούω ονόματα, θέλω να ακούω προτάσεις. Είτε είναι το δεύτερο, είτε το τρίτο, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τι όνομα θα του έδινες? Δώστε καμιά ιδέα, παρακαλώ. Είτε στο 210-61-46-997, είτε στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Και φωνητικές απαντήσεις αν θέλεις στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία. Θέλουμε να δούμε, ρε παιδί, ποιο γυναικείο όνομα σας αρέσει τόσο πολύ που θα ήθελες, αν κάνεις κόρη, να το έχει το κορίτσι σου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και βεβαίως εννοείται ότι μεταξύ των κοριτσιών που θα στείλουν απάντηση στο Viber
1: 69-31-952-952
0: θα γίνει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει εντελώς δωρεάν καθαρισμό και φύλαξη των χαλιών σου από την Ανατόλια. Θα έρθω να τα μαζέψω εγώ. Θα τα πλύνουμε, θα τα κρατήσουμε στα ποτήρια και θα τα επιστρέψουμε από ό,τι θέλεις. Ξεκινάμε με μια πρώτη ιδέα όσον αφορά το όνομα. Diana.

0: Diana. Ωραία, έχουν έρθει οι πρώτες απαντήσεις λοιπόν, γιατί η ερώτηση είναι προς τα κορίτσια. Αν κάνατε ένα κορίτσι, τι όνομα θα του δίνατε? Okay. Λοιπόν, η Βάσο μου λέει Κλεοπάτρα. Μυρτό, μου λέει η Τάνια. Καλημέρα, παιδιά, τη γιαγιάκα μου που την έχασα πριν 4 χρόνια. Νίκη, λέει η Εύη. Καλημέρα στην παρέα. Θα ήθελα το παιδί μου να το έβγαζα αγάπη, λέει η Δέσποινα. Εντάξει. Καλημέρα. Ελπίδα, μου λέει η Ραφαέλα.
1: Ελπίδα, πολύ ωραία.
0: Που είναι πιο ωραίο το Ραφαέλα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τα ονόμασα τα δίδυμα Αναστασία και Τερψυχώρη, αλλά ήθελα να το βγάλω Ηλέκτρα, λέει η Τόνια.
1: Ναι, δεν το έβγαλα.
0: Σαν στάσεις λεωφορείου μου ακούγονται αυτά. Αυτά τα ονόματα. Okay. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα έδινα, λέει, το Ελένη Λιδία. Διπλό δηλαδή, το οποίο γιόρταζε χθες και θα τη φώναζα Ελίδα. Λέει η Δέσποινα. Δέσποινα, να σοβαρευτούμε λιγάκι. Εντάξει, γιατί και το Ελένη και το Λιδία είναι πολύ ωραίο. Μην τα μπλέκεις και τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, καλά, κάνουν τι θέλεις. Καλημέρα, παιδιά. Για μένα το Ιφηγένεια κατέχει την κορυφή, λέει εγώ. Παρότι έχω γιο έναν και μοναδικό, θα μου άρεσε το Ηλιάνα για κορίτσι, λέει Βάσο. Τι άλλο. Κιβέλη, Νεφέλη, Ναταλία, λέει η Αριάδνη.
1: Μάλιστα.
0: Ειρήνη Παύλα Ζωή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Ντέμι. Καλημέρα. Γνώρισα πρόσφατα, λέει, μία Διόνη και μου άρεσε πολύ. Είχε κάτι θεϊκό αυτό το όνομα, λέει η Τζορτζίνα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Βεβαιότατα. Περιμένουμε, κορίτσια, παρακαλώ. Ελάτε άλλη μια φορά να ρωτήσω τα κορίτσια. Αν πρόκειται να κάνεις παιδί, whatever, και βγει κορίτσι, ποιο είναι το όνομα που σου αρέσει να έχει η κόρη σου. Στο Viber
1: 6931952952.
0: Και βεβαίως η Ανατόλια θα έρθει για καθαρισμό και φύλαξη των χαλιών σου, ok.

0: New Religion, Bebe Rexha. Και άλλες απαντήσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Αφροξυλάνθη, λέει. Αστειεύομαι, λέει η Νεφέλη. Λέει η Τζέννη. Μάλλον όχι, θα ήθελα να τη βγάλω Νεφέλη, λέει η Τζέννη. Πολύ Νεφέλε τώρα τελευταία, γι' αυτό βρέχει. Νεφελώδη η κατάσταση. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή ομάδα. Θα την έβγαζα Αριάδνη. Αγορομάνα εδώ που δεν θα πάει ποτέ στο τρίτο, λέει η Έλληνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν το κατάφερε. Τώρα σταμάτησε το. Το κλειστό μαγαζί.
1: Εντάξει. Okay.
0: Καλημέρα, παιδιά. Θα την έλεγα Χριστιανά. Από το Χριστιανά Αναστασία που λένε την πεθερά μου και τη μαμά μου αντίστοιχα. Μάλιστα. Λέει η Λίλη. Αμαλία θα έβγαζα. Καλημέρα, λέει η Άλμα. Καλημέρα, Μιχαλή. Χρόνια. Λέει, αν είχα κόρη θα την ονόμαζα Ανδρομάχη, λέει η Τζόρτζια. Θα την ονόμαζα Βικτόρια Ζωή, λέει Τζο.
1: Και τα δύο.
0: Εσύ, Τζο. Ένα όνομα.
1: Έμα, ναι.
0: Το Βικτόρια πολύ καλό. Α, το Ζωή. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μην δίνει δύο ονόματα στο παιδί σου.
1: Ναι,
0: θα μεγαλώσει, θα κάθεται μπροστά στο φανάρι με το που θα γίνεται πράσινο. Δεν ξέρει αν στρίψει αριστερά ή δεξιά. Θα στρίψει προ το Βικτόρια, θα στρίψει προ το Ζωή. Μην τον μπερδεύει το παιδί. Καλημέρα, παιδιά. Μάρθα έχω ονομάσει την κόρη μου. Ωραίο όνομα. Από τη μαμά μου και είναι ξεχωριστό όπως και αυτή, λέει η Ελευθερία. Αγαπημένο μου όνομα είναι η Ρεγκίνα, λέει η Κωνσταντίνα.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ρεγκίνα,
0: είναι,
1: ναι,
0: και βασιλικό. Δήμητρα, λέει η Δήμητρα. Καλημέρα, Μιχάλη. Εγώ θα έβγαλα τη δικιά μου Διόνη, αλλά μου αρέσει πολύ και το Μελίνα. Βγάλω το Διόνη για να μην διψάμε. Ναι. Μου κάνει για μπουκάλι νερό το Διόνη.
1: Ναι, έχει δίκιο, δροσιστικό.
0: Υπάρχει
2: το μάτι.
0: Α, υπάρχει. Δεν ξέρω, συγγνώμη. Οκ. Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ θα τιμήσω τις παραδόσεις και θα δώσω το όνομα της μαμάς μου που είναι Ευαγγελία. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για το συγκεκριμένο, λέει η Στέλλα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ελένη. Ελένη το όνομα της μητέρας μου, λέει η Μαρία.
1: Ωραία.
0: Σοφία, μου αρέσει. Λέει η Ελένη. Πολύ ωραία. Σε λίγο έρχονται και οι τελευταίες απαντήσεις σας και μετά έρχεται και η κλήρωση. Κάποια από τα κορίτσια που απαντούν θα κερδίσουν δωρεάν καθαρισμό και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Το Viber
1: 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
6: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
7: Είσαι κούκλο.
8: Good morning, Michael.

0: Καλά, εντάξει. Εγώ ακούω τον Βίρνα.
1: Η Βίρνα Δράκου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και καλύτερη. Η Βίρνα Λίζη, βλάκα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Μιχάλη. Πρόσφατα βάπτισα την κορούλα μου και την ονομάσαμε Αρτεμισία. Στην αρχή λέγαμε για κλέλια, αλλά το πήγαμε παραδοσιακά και βγάλαμε τη γιαγιά μας. Πολύ καλά κάνατε, Χριστίνα. Το Αρτεμισία είναι πολύ πιο ωραίο. Το άλλο το κλέλια μου κάνει μπουζούκια, μένα μου κάνει.
2: Ναι.
0: Το κλέλια.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Ευσέβεια. Έχω βγάλει και θα έβγαζα, λέει η Αλεξάνδρα. Καλώς. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, και οι νεφέλη. Τους ξεχάσατε. Όχι.
2: Το είπαμε. Βέβαια.
0: Θα της έδινα το όνομα όπως και το δικό μου, η Θέτης.
2: Η Θέτιδα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Το πιο ωραίο όνομα είναι το Δήμητρα Μιμή που έχει και η κόρη μου Χριστίνα. Εντάξει, το Μιμή μου κάνει λιγάκι.
2: Μιμή.
0: Παπαντρέου. Και αυριανή.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε φωνητικά.
1: Ναι, ναι, η Έλενα είναι εδώ.
0: Ναι.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έχω δύο γιους, αλλά αν θα έκανα κόρη θα έβγαζα το όνομα της γιαγιάς μου, Ελισάβετ.
2: Ωραίο.
0: Βασιλικό.
2: Εντάξει.
0: Παρακαλώ, next one, έχουμε καλό.
1: Και η Ελένη.
4: Ενώ έχω βγάλει το Μυρτό, αν ξαναέκανα κορίτσι, ίσως να την έβγαζα Ισαβέλα.
0: Οκ, that's good. Η Αλέκα μου λέει Θάλια θα την έβγαζα. Καλημέρα, Μιχάλη μου, για μένα θεωρώ ότι το Αλεξάνδρα είναι από τα πιο όμορφα ονόματα. Εκτός και από το δικό μου, βέβαια, λέει η Δήμητρα. Σιγά το όνομά σου, Δήμητρα. Συγκρίνεται με το Αλεξάνδρα τώρα. Να συγκρίνεται. Την κόρη μου τη λένε Αλκιόνη. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει εγώ. Μπράβο. Ανθή ή Κισίρα.
2: Κισίρα.
0: Δεν το έχω ξανακούσει. Είναι KY2SYY, λέει η Βίκη. Οκ. Έχω κόρη, λέει, που τη λένε Νυφοδόρα.
2: Νυφοδόρα.
0: Ωραία. Μα ακούγεται λίγο. Ψάχνω να βρούμε κόμμενο με λεφτά. Νυφοδόρα. Αλλά αν έκανα πάλι κορίτσι, λέει, θα έβγαζα το όνομα της κουνιάδας μου κτλ. Θα την έλεγα τη Μαργαρίτα, λέει η Μαρίζα.
2: Πολύ ωραία.
0: Θα την έλεγα, λέει, Παρί.
2: Παρί.
0: Και όταν έκανε καμία μα, θα τη φώναζα Παπαρί. Και στη συνέχεια, λέει, θα της έβαζα και το Παπάρι να ακούσει. Έλα, ρε, εσύ, Κατερίνα.
2: Ωραίο το έχει στο μυαλό τη. Μπράβο το κορίτσι.
0: Μάτι. Πού είναι η Ζανέτα. Ζανέτα.
5: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τι κάνεις.
5: Καλημέρα,
0: συνομωτή
5: παρέα.
0: Περιμένεις κορίτσι.
5: Περιμένω.
0: Σε ποιο μήνα είσαι, Ζανέτα μου.
5: Τώρα ξεκινήσαμε τον έκτο.
0: Άντε, τελειώνουμε σιγά-σιγά. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα το βγάλεις, λοιπόν, Ειρήνη. Ωραία. Αυτό είναι η ευχή όλων μας. Καταρχήν να πάει καλά, οκ. Έχεις κερδίσει. Θα σου έρθουμε, δεν ξέρω πότε θέλεις. Πριν τη γέννα ή μετά. Θα έρθω εγώ να αφορτώσω εγώ τα χαλιά και θα. Εντάξει.
5: Εντάξει, θα σε περιμένουμε.
0: Με το καλό. Με το καλό.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν χλάπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
13: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Die with a smile. 8 και 42. Καλημέρα. Να ενημερώσω και να σας θυμίσω ότι μπορείτε να παίξετε, αν θέλετε, στη μάχη των φίλων μετά τις 9. Κάποιος θα κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα. Εν τω μεταξύ, αν κάποια στιγμή αρχίσετε να οργανώνεστε για την επόμενη απόδρασή σου σε θάλασσα με έξυπνες λύσεις Crevit από τα Lidl. Εξοπλίσου για τα θαλάσσια σπορ που πρόκειται να κάνεις με τρόμπα ή κουπί SUP και κράτα τα πάντα δροσερά στην ισοθερμική σου τσάντα. Μην ξεχνάς την προστασία σου με μια ομπρέλα ήλιου με ρυθμιζόμενο ύψος ή μια πρακτική ψάθα παραλίας που γίνεται τσάντα για εύκολη μεταφορά. Για να μην χάνεις χρόνο, χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική τρόμπα που συνδέεται και στο αυτοκίνητο για απόλυτη ευκολία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μην είσαι τρόμπας, τελείωνε. Θα πας στα Lidl γιατί όπως πάντα αξίζει. Τι θέλεις?
1: Θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ.
0: Σου κάνω τα χατήρια σήμερα γιατί γιορτάζει η Ελένη.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις, επειδή είναι η εορταστική μέρα σήμερα, ναι, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα στις
0: έφερε
1: άντρες.
0: Γλυκά, έφερε, ναι, αλμυρά. Έφερε, ναι. Ναι, ναι. Μας καταστρέψει πριν.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις, πρέπει να κάνετε το χατήρι ή της κοπέλας ή της γυναίκας σας γενικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς να κάνετε, ναι, αισθησιακό χορό στο κορίτσι σας.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Ναι, εσείς οι άντρες, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Θα σας πω τα tips.
0: Θα μου πεις τον ντύσιμο, πώς με θέλεις. Με τη σέρτ, βρεγμένο τη σέρτ.
1: Όχι, θα δει, σου πάει.
0: Θες να σου παίξω αυτό.
1: Αχ, θα το πει.
0: Να μπουκάρω στην κρεβατοκάμαρα, έτσι.
1: Ναι, έτσι τσολιάς.
0: Α, κατάλαβα που το πει.
1: Ναι, ναι.
0: Τσολιάς που την έχει βαριά. Ναι, ναι, για λέει, για άλλο.
1: Λοιπόν, καταρχήν, ξεκινάμε από το φωτισμό.
0: Α.
1: Εντάξει, θέλουμε να.
0: Φωτισμός γίνεται από την εταιρεία μου, τη High Power.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Θέλω χαμηλά φώτα από τη High Power.
0: Ό,τι καλά φτάνει το High Power, το είπα μια φορά.
1: Να πω κάτι, έχετε και κεράκια.
0: Αμέ, και κεράκια και ψεύτικα. Με μπαταρίες. Αλλά και πραγματικά.
1: Βάλτε ψεύτικα κεράκια, καλύτερο, για να υπάρχει ασφάλεια.
0: Πάρα, 10 ευρώ το ένα.
1: Ναι, 10 ευρώ το ένα.
0: Συνέχισε, μωρέλα.
1: Λοιπόν, επίσης, βεβαιωθείτε, λέει, ότι έχετε ευελιξία.
0: Ναι.
1: Ναι, ότι κινείστε χέρια, πόδια, κάνετε.
0: Α, κάτι, μπορώ, με... ένα, τα δίνετε, ναι, ναι, ναι. Αυτό θα στο χόρευα.
1: Πάρα πολύ, μπράβο Μιχάλη, πολύ χαίρομαι.
0: Κάτσε να σκάσει.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Λοιπόν, όπως θα το βάλετε αυτό το τραγούδι, θα κάνετε και μια μικρή πρόβα για να είστε έτοιμοι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα πάμε στα βασικά.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, βάλτε κουστούμι. Ορίστε.
0: Εντάξει, ωραία. Να, σήμερα
2: είμαι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Δεν φοράω κουστούμι, αλλά...
1: Πολύ ωραία. Mm. Αφού βάλετε κουστούμι, θα βάλετε, λέει, από μέσα.
0: Κάτσε με κουστούμι, θα αυτό και θα αρχίσω να σου κουνιέμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ρε, τι
1: θα δεις, γιατί Μιχάλη, πώς ξεκινάτε. Βγάζετε τη γραβάτα σας.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Ένω,
1: την πετάτε, λέει, προς το μέρος της.
0: Α.
1: Ό,τι βγάζετε θα το κάνετε με κυκλική περιστροφή του χεριού και πέταγμα.
0: Το κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Θα το κάνετε έτσι.
0: Αμέ.
1: Δεν βγάζετε.
0: Εύκολα. Να σου πω κάτι, ναι, και εσύ να μην είσαι, εγώ το βράδυ έτσι εκδίνομαι.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Τα πετάω.
1: Πολύ καλό αυτό, Μιχάλη, γιατί ξέρεις. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Γι' αυτό και η κρεβατοκάμαρα μου μέσα δεν έχει κανένα μπιμπλό.
1: Κανένα μπιμπλό.
0: Θα φύγει, ναι.
1: Μπράβο, πολύ, το έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, δεν βγάζετε τις κάλτσες.
0: Όχι.
1: Γιατί πρέπει να γλιστράτε.
0: Όχι, μόνο αυτό πρέπει να είναι να ζεσταίνει και τα.
1: Ποια?
0: Τα ζωάρια.
1: Αρέσει.
2: Πανέτοιμο πάντα.
0: Που πέρασα εγώ. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, ξεκουμπώστε το πουκάμισό σας, αλλά μην το βγάλετε τελείως.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι, πρέπει να είναι.
0: Θα
1: λίγο...
0: μείνει το πρώτο τελευταίο, γιατί αν έχεις και κυλίτσα εκεί, άμα το γίνει είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγάζετε τη ζώνη σας.
0: Τη ζώνη.
1: Τη ζώνη, δεν φοράτε ζώνη.
0: Να τη βγάλω, αυτά κατεβάσω το παντελόνι.
1: Όχι ακόμα. Βγάζετε, ναι, τη ζώνη σας. Ναι. Όπως βγάζετε τη ζώνη, λέει, και λυκνίζετε, αφήνετε, λέει, λίγο να φανεί το ζώρουχό σας.
0: Λίγο όμως.
1: Ναι. Mm. Μην φοβηθείτε να βάλετε, λέει, λεοπάρ μοτίβο.
0: Όχι, παιδί, θα μου πεις πότε θα βγάλω το ζώρουχο, γιατί σου έχω και ειδικό.
1: Τι θα εμφανιστεί από τη λατέρνα.
0: Το χερούλι. Η μανιβέλα.

0: Upside down, boy, you tell me. Εσείς, τι γίνεται στο κουκάκι?
1: Τι έχει γίνει?
0: Τι, δεν το έχει πάρει?
1: Όχι.
0: Στον πεζόδρομο στην οδό, Δράκου.
1: Τι έχει γίνει εκεί?
0: Δεν πήρε είδηση.
1: Όχι, τι, μα τι πες μου.
0: Γυναίκα η οποία μένει στον πεζόδρομο της οδού Δράκου στο κουκάκι πέταξε πάκους με ευρώ από τον μπαλκόνι μετά από καυγά με τον άντρα της. Περίπου. Πήγες από κάτω και μάζευες, ρε.
1: Μιχάλη μου, τι να κάνω.
0: Γι' αυτό κάνεις ότι δεν ξέρεις.
1: Τι να κάνω κι εγώ εδώ.
0: Περίπου, λέει, περίπου 162.000 ευρώ έκαναν φτερά αφού κυριολεκτικά πέταξαν στον αέρα όταν η γυναίκα από το κουκάκι τα πέταξε από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, καθώς οι κάτοικοι και οι περαστικοί έσπευσαν βεβαίως κάτω από την πολυόροφη πολυκατοικία για να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν.
1: Α, γι' αυτό είδα κόσμο προχθές.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαχειριστές του κτηρίου επιβεβαίωσαν ότι τα χρήματα είναι γνήσια και ότι ανήκαν στο σύζυγο αυτήνη. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση αφού έμαθε ότι ο σύζυγός την απατούσε με την καλύτερη της φίλη.
1: Ρε παιδιά, μην τα κάνετε αυτά.
0: Και βγήκε και τα λοιπά και μπαμπαμπούπα και μπαμπαμπούπα.
1: Τι να κάνει η γυναίκα.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Να ξέρετε το εξής.
1: Τι.
0: Αυτή η μυρουδιά που βγήκε χθες προχθές, πότε ναι. ήταν που δεν ξέρω να τη μυρίζει. Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Τι είναι.
0: Σε λίγο ετοιμαστείτε γιατί η Αθήνα έχει αρχίσει πάλι και μυρίζει ναφταλίνη. Ξέρετε
1: τι είναι
0: ναφταλίνη. Είναι τα μαύρα χρήματα. Όταν έχει μαύρο χρήμα και το έχει στα μπαούλα για να μην χαλάσει το χαρτί και το χρήμα βάζει ναφταλίνη. Όλη η Αθήνα μυρίζει ναφταλίνη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
13: Ναι. Από πού παράγγελνουμε, coach?
12: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online.
4: Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
17: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος φέρνουν νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σάλλο έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, στο οποίο οι ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας απεικονίζονται γονατιστοί και δεμένοι. Διαβήματα από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα στη Βουλή συζήτηση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αρμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άγιο έχει Εμίλια Κλάρκ, ξεγέλασα το θάνατο, αποκαλύπτει η Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία διαγνώστηκε 2 φορές με εγκεφαλικό ανέβρισμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
18: Λίγες συννεφιές και τοπικές μπόρες από το μεσημέρι, με έως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
3: DJ! Η ώρα είναι 9.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Το βοφίλια, παρακαλώ, για ελάτε, γιατί πρέπει να το μάθετε. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαύρισμα, το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, αλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής παρέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψο σαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Okay? Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pavla pharmacies. 9 και 6, για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας και πάλι από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Αττικής Οδού. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το κόμβο Φιλής ως το κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα επίσης. Οι καθυστερήσεις είναι άνω των 30 λεπτών από το κόμβο Μαραθώνος έως το κόμβο Μεταμόρφωση, έξοδο προς Λαμία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, άλλο.
2: Κίνηση έχει η Κηφισία στην κάθοδο από την Ερυθρέα στην Κηφισιά. Στα σίδρα Χαλανδρίου επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση και από το νέο ψυχικό προς τον κόμμα Βελοκήπων. Επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά έως το Γιώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίων, η άνοδος της Ικρού αλλά και τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάρος Χαλιτζάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, κέρδισε το συν 0,40% από μια συνεδρίαση η οποία πραγματικά πήγε και ήρθε τρεις φορές, πάνω, κάτω, ξανά πάνω. Τελικά το κλείσιμο στις 2.220 μονάδες, στα 274 εκατομμύρια τζίρος και αισιοδοξία ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο στο εξωτερικό. Συν 1.31, συν 1.08 και συν 1.55 η Wall Street, η οποία έκλεισε ιστορικά υψηλά, στο συν 1.38 η Γερμανία. Στην Ιαπωνία το καίνε λίγο το πράγμα. 3,75 κερδίζει το Τόκιο. Στο μείον 0,57 είναι το Χονγκ Κονγκ. 1,16-20 ευρώ δολάριο. Στα 105 το πετρέλαιο το οποίο έχει υποχωρήσει αισθητά, αλλά όχι εκεί που θέλουμε. 4.526 δολάρια όξος.
4: Μιχάλη, θα πάμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει: πάρ' τον τηλέφωνο και πες. Αν θε, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
6: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
6: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Τι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσει. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιες και μου την κάνουν στο αυτή. Πρέπει να ξέρουμε.
6: Λίγο σε αυτό πάμε να αποφύγουμε.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is hip, move your body, 9 και 11. Η ζωή είναι απλή, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το σάντουιτς δεν είναι απλό για να το φτιάξουμε. Τι, όπα. Το κόλπο για να κάνετε. Είναι πρακτικό αυτό που θα πω. Το κόλπο για να κάνετε σάντουιτς που. Δηλαδή που τα φτιάχνεις εσύ και να έχει μια γεύση ενός πολύ υψηλά ιστάμενου εστιατορίου. Δηλαδή να είναι εκπληκτική η γεύση. Προσέξτε, σύμφωνα με ειδικούς στη γαστρονομία, το σημαντικό συστατικό ενός καλού σάντουιτς είναι ο αέρας.
1: Ο αέρας.
0: Αχα. Μα μην το βγάλεις έξω τη βεράντα για να φυσάει. Άλλο λέω. Οι περισσότεροι τοποθετούν τις φέτες αλαντικών επίπεδες και πιεσμένες η μία πάνω στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί ένα βαρύ και πυκνό αποτέλεσμα, όπου κάθε μπουκιά μοιάζει με συμπιεσμένη. Να είναι άγευστη, ρε παιδί μου. Αντίθετα, στα επαγγελματικά σάντουιτς, τα αλαντικά διπλώνονται ή τοποθετούνται χαλαρά, δημιουργώντας μικρά κενά αέρα ανάμεσά τους. Δηλαδή, άμα το διπλώσεις. Όταν οι φέτες είναι διπλωμένες, το σάντουιτς δεν γίνεται συμπαγές, οι γεύσεις απελευθερώνονται πιο εύκολα και η μπουκιά γίνεται πιο ελαφριά και ευχάριστη. Σου έρχονται και οι μυρωδιές, ρε παιδί μου, έτσι. Όπως εξηγούν πολλοί σεφ, ένα σάντουιτς δεν πρέπει να μοιάζει με τούβλο.
2: Σωστό.
0: Έτσι. Σωστά. Ιδανικό για γαλοπούλα και ζαμπόν, οι φέτες διπλώνονται ελαφρά ώστε να αποκτούν όγκο και φυσικό σχήμα. Την επόμενη φορά θα φτιάξετε σάντουιτς, δοκιμάστε αυτό που σας είπε ο Μιχάλης. Εντάξει. Μην πιέσετε τα αλαντικά και τα πιέσετε πάνω στο ψωμί. Εντάξει. Φτιάχτε το όπως σας το είπα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος μην κάνετε βλακία, πάει και το ψήσετε.
2: Όχι.
0: Το χαλάσατε.
1: Βέβαια.

0: Γιώργιο, σε λατρεύω, αλλά με λατρεύει για ποιο λόγο? Γιατί μάλλον έχω καλό αυτοκίνητο, γιατί εδώ το αυτοκίνητο παίζει ρόλο στην προσωπικότητα. Και όχι μόνο για τον άντρα, και για τη γυναίκα. Τα αυτοκίνητα που οδηγούν οι άπιστοι σύζυγοι. Και άντρες και γυναίκες. Ναι. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο για τους άπιστους άνδρες αναδεικνύεται το Volkswagen με ποσοστό 22%. Δηλαδή να ξέρεις ότι άμα ο γκομενός ο άντρας σου οδηγάει Volkswagen, λέει κορφή.
1: Μάλιστα.
0: Άπιστος. Για τις γυναίκες τα πράγματα είναι πιο προβλέψιμα, καθώς η Mercedes είναι το νούμερο ένα αυτοκίνητο που οδηγείται από τις άπιστες συζύγους σε ποσοστό 20%. Κοίταξε, αν πάρεις Mercedes θα βγάλεις τα μάτια σου μόνος. Η BMW έρχεται στη δεύτερη θέση τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες με 18% και, εντάξει, 18% και οι δύο.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αν οδηγείς BMW, ναι. Εντάξει. Το αυτοκίνητο που οδηγείται λιγότερο, ναι, από άνδρες όσο και από γυναίκες που ενώ τσιλιμπουρδάνε σαν τρελή,
2: ναι,
0: είναι το Volvo.
1: Το Volvo, τι λες? Κάποιος ξέρω.
2: Κάποιον μου θυμίζει.
1: Ναι,
2: κάποιον
1: μου θυμίζει.
0: Ναι, προσπαθούμε να καλυφτούμε.
2: Ναι.
0: Η έρευνα επίσης δείχνει ότι η κατοχή ενός ακριβού αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει, λέει, την κατάταξη ενός άνδρα στην πιθανότητα ραντεβού από το 4 στα 10 πάει στο 8 στα 10.
2: Κάτι ξέρει.
1: Ναι. Τι θα κάνουμε
0: εσύ
1: τώρα?
0: Από ραντεβού δεν κάνεις τίποτα.
2: Γιατί μια χαρά, εγώ είμαι στο.
0: Με αυτό που έχεις, καλά, παράτα με
2: τώρα. Τι έχω, μια χαρά.
0: Κανένας δεν θέλει.
2: Τι εννοείς, καλέ, εγώ είμαι ο πρώτος
1: που πρώτο
2: είναι
1: τη
2: απιστία. Volkswagen έχω.
0: Αφού έχει Volkswagen.
1: Εσύ είσαι ο τρίτος.
0: Εγώ είμαι ο καλύτερος καλυμμένος.
2: Εσύ που τα κρύβεις είναι αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Για να πούμε στο Volvo να δούμε τι γίνεται.
3: 0,2 είναι.
0: Τι πάει, 0,2, ούτε 1%.
2: Δεν το πιστεύουμε καταρχήν.

0: Gangsters Parada. Ξέρω ότι σας αρέσει το τραγούδι. Εγώ, παιδιά, βαριέμαι την πρώτη μέρα που βγήκε ο τραγουδιστό. Ναι, μπορούσα. Βαριέμαι, ρε παιδί μου, να τα ακούω αυτό. Με νιστάζει. Δεν πάει περίπτωση. Ο Γιώργος Παρίστα, Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάρκος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ, γιορτάζει σήμερα. Ο Λέων του Κουκακίου Έργων είναι εδώ. Από τον Πύρωνα. Γιώργος Καλάς.
1: Από άλλο πλανήτη,
2: ναι.
1: Μιχάλη Σαλοφόπουλο.
2: Ναι, παιδιά, ποιος επιστρέφει. Καταρχήν πάω, σήμερα έχω μπόλικο δελτίο, ξένο δελτίο. Ο Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ επιστρέφει ως Κόναν ο Βάρβαρος.
0: Μάστε.
2: Θα τον δεις, Μιχάλη μου, Conan the Barbarian.
0: Μάλιστα.
2: Η εγγονή του Μουσολίνη κέρδισε στο ιταλικό Big Brother των διασύμων, το VIP.
0: Εντάξει.
2: Okay. Αθώα η Σακύρα για φοροδιαφυγή.
0: Ναι, τις επιστρέψουν καμιά 60 εκατομμύρια.
2: Ναι, είναι αθώα το κορίτσι. Paul McCartney, δεν βγάζω φωτογραφίες με θαυμαστές. Δεν θέλει να βγάλει. Michael Jackson, τον Billie Jean στην κορυφή του Billboard Global 200.
0: Μετά από 40 μετά από, τόσα χρόνια.
2: Ναι. Μετά από τόσα χρόνια. Η οικονομική στενότητα για πρίγκιπα Χάρη και Μέγαν Μάρκελ. Δυσκολεύονται, λέει, να συντηρούν την έπαυλη των 15 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Εντάξει, αν είναι, την πουλάς.
2: Α, ναι, σωστά, την πουλάς, αλλά δεν είναι τέτοιο. Η Μαρίτα Κρουσαλάμπου.
0: Και πας και παίρνεις ένα διαμερισματάκι στο.
2: Μα πού?
3: Πού?
0: Στο
2: κουκάκι. Μια χαρά, Airbnb, ωραιότατα. Η Μαρίτα Κρουσαλά δηλώνει: η ζωή είναι πιο ωραία μακριά από τη τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Αυτά. Δεν μου πες κάτι ενδιαφέρον σήμερα.
2: Αυτά δεν ήταν.
0: Δεν είχε κάτι καυστικό.
2: Καυστικό σήμερα το βράδυ το καυστικό.
0: Τι είναι σήμερα το βράδυ?
2: Ανακοινώνεται το κόμμα.
0: Ποιο κόμμα?
3: Α, ναι. Το κόμμα.
2: Το κόμμα, Μιχάλη μου, της Καριστιανού.
3: Ναι, σήμερα
2: το βράδυ.
3: Σήμερα.
2: Θα συντονιστούμε όλοι να μάθουμε πώς θα λέγεται.
0: Πού στο Netflix αν αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Έλα, οκ. Για σοβαρευτείτε λίγο.

0: Α, ωραία. Πάμε στην ώρα μας. 9:24 η ώρα για τη μάχη, για τη γνωστή μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Σοφία. Σοφία.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Θέλω να πω χρόνια πολλά στην Ελένη αρχικά.
2: Thank you, ευχαριστώ πολύ.
1: Δεύτερον, θέλω να πω ότι σας ακούω από τότε που πηγαίνω γυμνάσιο και κάθε πρωί στο λεωφορείο σας άκουγα και πέθαινα στο γέλιο και με κοιτούσαν όλοι, λες και κάτι έχω πάθει πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Και τρίτον, ότι θα με χωρίσετε από τον άντρο μου αυτές τις έρευνες που κάνετε με τα αυτοκίνητα.
0: Α, κατάλαβα. Μερσέντες έχεις, BMW έχεις, τι έχεις?
1: Και τα δύο.
0: Α, έχουμε λεφτά. Άμα έχουμε λεφτά, ένας άντρας δεν μας φτάνει.
1: Ευτυχώς κοιμάται, Μιχάλη, πάλι καλά κοιμάται.
0: Πολύ ωραία, για να δούμε που είναι ο Γιώργο. Γιώργο, δεν θέλω πολύ κουβέντα μαζί σου. Γιώργο.
3: Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα από Κύπρο.
0: Κύπρος, τι λέει?
3: Σας ακούω ιντερνετικά από Κύπρο κάθε μέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά και στην Ελένη.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Λοιπόν, η Σοφία είναι από εδώ. Σοφία, ο Γιώργος από Κύπρο, οκ. Okay?
3: Γεια, Σοφία.
1: Καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα.
0: Πάμε. Καλή επιτυχία. Σοφία, από πού αναπνέουν τα πιο πολλά ψάρια?
1: Από το στόμα.
0: Από τα βράχια. Σωστά. Γιώργο, στο παιχνίδι πέτρα, μολύβι, ψελίδι, χαρτί, ποιο νικάει το μολύβι?
3: Η πέτρα.
0: Όχι. Το χαρτί.
2: Το χαρτί. Γιατί το γράφει, ναι.
0: Οκ, συνεχίζω. Πες μου, Σοφία, σε ποιο νησί βρίσκεται το Φυσκάρδο? Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη.
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Σωστό.
4: Σωστό, το βρήκε, το ξέρει.
0: Γεώργιε. Ποια περίμενε τον Οδυσσέα 20 χρόνια? Η Οκάστη, η Πινελόπη, η Κλεοπάτρα?
3: Ε, η Πινελόπη.
0: Σωστό.
4: Μπράβο. Ξέρει.
2: Ναι, ναι.
0: Σοφία, υπάρχει τύπος κουρτίνας Black Angus?
1: Όχι.
0: Σοφία,

0: Όχι, είδα τ' άνθρακα. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσει τώρα να κάνει roundabout. Αυτό είναι στην Κύπρο. Σοφία, ποια σούπα δεν τρώγεται? Το ξέρεις, αλλά δεν σου έρχεται στο μυαλό.
1: Ποια σούπα δεν τρώγεται?
0: Με τίποτα. Παράλληλο που σου λένε έχουμε.
1: Α, η γλαρόσουπα.
0: Σε τη βοήθησα. Τη βοήθησα, σωστό. Γεώργιε, τα κοπανάκια από ποιο είδος κρέατος προέρχονται?
2: Είναι από το κοτόπουλο, το πόδι από το κοτόπουλο.
0: Βεβαίως.
3: Στο κορίτσι, 4-3, παιδιά.
0: Ήρθατε 4-3, κέρδισε η Σοφία. Γιώργο, χαιρετισμούς σε όλη την Κύπρο. Η Σοφία κέρδισε 100 ευρώ. Μετρητά.

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία.

0: διαδικασία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Mach die Augen auf Michels Hausapelis Breakfast Jeben Eilelü ein Dante Luftballon.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Golden. Ωραία. Θες να μας πεις τα ζώδια?
1: Ναι, με.
0: Ωραία. Παρακαλώ.
1: Κριός. Αποφύγετε τις ψυχοφθόρες καταστάσεις και κάθε τι που έχει υψηλό ψυχικό κόστος. 7. Ταύρος. Οι εξελίξεις σας βοηθούν να περάσετε σε ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. 10. Δίδυμοι. Έχετε την ανάγκη της επέκτασης. Δεν χρειάζεται όμως να έχετε νευρικότητα και εμπόλεμα ένστικτα. 8. Καρκίνος. Τα γεγονότα αυτής της περίοδου επηρεάζουν πολύ την ψυχολογική σας διάθεση και έχετε άγχος. 7. Λέων. Δείξτε καλύτερα κατανόηση απέναντι στους άλλους, αντί να χάνεστε μέσα σε σκέψεις. 7. Παρθένος. Μην πιέζετε τους άλλους και αφήστε τους να εκδηλωθούν όποτε και όταν θέλουν. 8. Ζυγός. Ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και διώξτε μακριά τον εγωισμό σας. 8. Σκορπιός. Δείτε τα πράγματα με ένα νέο πνεύμα και αναβαθμίστε όλες τις σχέσεις σας. 9. Τοξότης. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο σπίτι σας δεν φαίνεται να είναι ιδανική. Επανεξετάστε τα θέματά σας. 7. Εγώκερος. Η αποφασιστικότητα και οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε θα αναγκάσουν κάποια άτομα να πάψουν να γκρινιάζουν. 9. Υδροχός. Προσοχή σήμερα στην υγεία σας και κυρίως στην ψυχολογική. Σταματήστε να αγχώνεστε. 7. Και τέλος, ηχθείες. Σήμερα νιώθετε ανασφάλεια και ότι βαδίζετε σε επικίνδυνα μονοπάτια. 7.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα και αύριο στις 7.
0: Αύριο Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως, θα έρθω νομίζω. Κρατάμε στιγμή ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις, Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άθες DJ. Γιόρτασες και χθες ως Λιδία, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
0: Σου φέρανε διπλά δώρα ή?
2: Ναι, μου φέρανε.
0: Ήρθε ένα μήνυμα λοιπόν, λέει, αν μπορείς να καλέσεις την 12χρονη κόρη μου, τη Λιδία Κωνσταντίνα, που γιορτάζει, λέει, 2 συνεχόμενες μέρες και που είναι φανατική θαυμάστρια. Ναι, μας ακούσε κάθε πρωί, καλέ.
2: Ναι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να της δώσεις, λέει, παρακαλώ, το ακόλουθο μήνυμα. Χρόνια πολλά, αστεράκι μας. Η μαμά και ο μπαμπάς σε αγαπούν πολύ και είναι πολύ περήφανοι που είσαι το παιδί του.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ,
0: έλα ρε Κωνσταντίνε.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, καλημέρα. Δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
3: Στον Εύρο.
0: Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 άθεν στη Τζία. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
3: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
0: Ναι, αυτός είναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Πού ήταν, στο φυλάκιο?
0: Άντε καλέ.
4: Κάπου αλλού ήταν.
0: Δεν άκουγες?
1: Καλλιόπι.
0: Τουαλέτα.
5: Παρακαλώ.
0: Έλα Κώστα, χρόνια πολλά Κώστα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: 95,2 άθες DJ. Τι γίνεται, όλα καλά?
5: Καλά, μια χαρά, είμαι σε δρόμο για τη δουλειά.
0: Α, από ό,τι βλέπω εδώ, λέει, πάρε τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Κώστα να του ευχηθείς για τη γιορτή του. Καλό ξεκίνημα, λέει, στο νέο του σπίτι.
5: Ευχαριστώ.
0: Το αγόρασες, το ανακαίνησες, τι έκανες?
5: Το ανακαίνησα. Μπορεί.
0: Πήγε καμιά 400 άρα.
5: Τι 400 άρα, μόνο.
4: Μόνο.
0: Εντάξει, προσπαθώ να είμαι συμμαζεμένος. Οκ, να το παραχωρήσει, λέει, να το παραχωρεί λίγο στον μικρό του αδερφό, λέει.
5: Θα το δίνω μια φορά την εβδομάδα, αυτό έχω υποσχεθεί.
0: Σοβαρά. Ρε Κώστα, πες μου κάτι, πόσα τετραγωνικά είναι?
5: 60.
0: Τι 60 τετραγωνικά και έριξες μισό εκατομμύριο μέσα, μην τρελαθώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Πλάκα σου κάνει.
5: Α, 400 εννοείς, χιλιάδες εννοείς.
0: Α, εσύ εννοούσες ευρώ.
4: Ναι.
0: Με απογοήτευσες. Με απογοήτευσες. Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ.
0: Παπαγιά.
6: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά καταρχήν. 95,2 άθλη τη Ζήνη. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στη Ρόδο, είσαι?
6: Εγώ να είμαι στη Ρόδο.
0: Όχι, ποιο είναι στη Ρόδο, ο αδερφός?
6: Ο αδερφός μου.
0: Ήρθε το μήνυμα εδώ, λέει, πάρτε τηλέφωνο την αδερφή μου, την Κωνσταντίνα, που γιορτάζει σήμερα. Τη πείτε χρόνια πολλά από τον αδερφούλη τη, τον Γρηγόρη. Α, μπράβο, που είναι στη Ρόδο για δουλειά. Και λέει να τη ρωτήσετε τι θα γίνει επιτέλους. Θα πάρει το αμάξι που κάθεται στον καράζ να το κουνήσει, τζάμπα πήρε το δίπλωμα. Πήρε το δίπλωμα και τι φοβάσαι να οδηγήσει. Άντε μωρέ. Όλοι έξω είναι. Don't worry.
6: Γι' αυτό φοβάμαι.
0: Παίξε, βγες έξω. Βγες έξω και παίξε συγκρουόμενα. Το έχει ξανακάνει όταν ήσουν μικρή.
6: Έλατε.
0: Χρόνια πολλά, καλημέρα.
6: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και αυτό ο καιρό, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, πριν δύο μέρε, τρει. Είχε πιάσει. Ήταν ωραίο ο καιρό που ξέρω το πρωί ήταν. Το μεσημέρι σκεφτόσουν να αγοράσει μαγιό, τι θα πάρω. Και το βράδυ παράγγελνε καψόξυλα. Δηλαδή, αυτή η αηδία. Αυτή η αηδία που συμβαίνει τώρα. Ξαφνικά να γόσω πάμε προ τον Ιούνιο να αρχίσει να κάνει και κρύο.
1: Βέβαια.
0: Περπατά έξω, βλέπει τη μία μέρα βερμούδε, σνίκερ, κοντομάνικα, την άλλη φούτερ, μακριμάνικα, μπότε. Λέει είμαι σε αποθήκη Ζάρα. Τα έχει όλα. Έλεος. Πρέπει να σταματήσει αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μητσοτάκι, κάνε κάτι. Κορίτσια, σας παρακαλώ. Είτε πρόκειται να κάνεις το πρώτο σου παιδί, είτε το δεύτερο, το τρίτο, whatever, και θέλεις ή είναι κορίτσι. Τι όνομα θα του έδινες? Καλημέρα. Ελπίδα, μου λέει η Ραφαέλα.
1: Ελπίδα, πολύ ωραία.
0: Που είναι πιο ωραίο το Ραφαέλα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τα ονόμασα τα δίδυμα Αναστασία και Τερψιχώρη, αλλά ήθελα να το βγάλω Ηλέκτρα, λέει η Τόνια.
1: Σα
0: τάσει λεωφορείου μου ακούγονται αυτά. Αυτά τα ονόματα. Θα την ονόμαζα Βικτόρια Ζωή, λέει Τζο.
1: Και τα δύο.
0: Ρε Τζο. Ένα όνομα.
1: Ναι.
0: Το Βικτόρια πολύ καλό. Το Ζωή. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μην δίνει δύο ονόματα στο παιδί σου.
1: Ναι,
0: θα μεγαλώσει, θα κάθεται μπροστά στο φανάρι με το που θα γίνεται πράσινο. Δεν ξέρει αν στρίψει αριστερά ή δεξιά. Θα στρίψει προ το Βικτόρια, θα στρίψει προ το Ζωή. Μην τον μπερδεύει το παιδί. Το πιο ωραίο όνομα είναι το Δήμητρα Μιμή που έχει και η κόρη μου Χριστίνα. Εντάξει, το Μιμή μου κάνει λιγάκι.
1: Μίμη.
0: Παπαντρέου. Και αυριανή. Βίρνα, όπως και το δικό μου όνομα, με λάμψη, λέει φιλιά.
7: Α, ναι, από την ταινία της.
0: Είναι ωραίο, το Βίρνα είναι ωραίο. Τι είπες?
7: Από τη σειρά, η λάμψη.
0: Α, καλά, εντάξει. Εγώ ακούω το Βίρνα.
7: Η Βίρνα Δράκου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και καλύτερη, η Βίρνα Λίζη, βλάκα.
1: Ευχαριστώ. Πώς να κάνετε αισθησιακό χορό στο κορίτσι σας?
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, εσείς οι άντρες, ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Θα σας πω τα tips.
0: Θα μου πεις το ντύσιμο, πώς με θέλεις. Με τι-σέρτ, βρεγμένο τι-σέρτ.
1: Αχ, θα δει, σου πάει.
0: Θες να σου παίξω αυτό?
1: Αυτό θα πει.
0: Να μπουκάρω στην κρεβατοκάμαρα, έτσι.
1: Ναι, έτσι τσολιά.
0: Α, κατάλαβα που το πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Τσολιά που την έχει βαριά. Εντάξει. Ναι, ναι, για λέει, για άλλο.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε από το φωτισμό. Εντάξει, θέλουμε να.
0: Φωτισμό γίνεται από την εταιρεία μου, τη High Power.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, βεβαιωθείτε, λέει, ότι έχετε ευελιξία.
0: Ναι.
1: Ναι, ότι κινείστε χέρια, πόδια, κάνετε.
0: Α, μπορώ. Ένα, τα λένε, ναι, ναι, ναι. Αυτό θα στο χόρευα.
1: Πάρα πολύ. Μπράβο, Μιχάλη, πολύ χαίρομαι.
0: Άλλο.
1: Δεν βγάζετε τις κάλτσες.
0: Όχι.
1: Γιατί πρέπει να κλειστράτε.
0: Όχι, μόνο αυτό πρέπει να είναι να ζεσταίνει και τα.
1: Ποια?
0: Τα ζωάρια. Ρέση.
7: Πανέτοιμος πάντα.
0: Που πέρασα εγώ. Να μου πεις πότε θα βγάλω το εσώρεχο, γιατί σου έχω και ειδικό.
1: Τι θα εμφανιστεί από τη λατέρνα?
0: Το χερούλι. Η μανιβέλα. Εσείς, τι γίνεται στο κουκάκι?
7: Τι έχει γίνει?
0: Δεν το έχει παρήσει?
7: Όχι.
0: Στον πεζόδρομο στην οδό Δράκου.
7: Τι έχει γίνει εκεί?
0: Δεν πήρε είδηση?
7: Όχι, τι, μα τι πες μου.
0: Γυναίκα η οποία μένει στον πεζόδρομο της οδού Δράκου στο κουκάκι πέταξε πάκους με ευρώ από τον μπαλκόνι μετά από καυγά με τον άντρα της. Πήγες από κάτω και μάζευες, ρε.
7: Μιχάλη μου, τι να κάνω?
0: Γι' αυτό κάνεις ότι δεν ξέρεις.
7: Τι να κάνω κι εγώ εδώ?
0: Περίπου, λέει,
7: και...
0: περίπου 162.000 ευρώ έκαναν φτερά αφού κυριολεκτικά πέταξαν στον αέρα όταν η γυναίκα από το κουκάκι τα πέταξε από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Στην περιοχή επικράτησε πανικός καθώς οι κάτοικοι και οι περαστικοί έσπευσαν βεβαίως κάτω από την πολυόροφη πολυκατοικία για να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν.
7: Α, γι' αυτό είδα κόσμο προχθές.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαχειριστές του κτηρίου επιβεβαίωσαν ότι τα χρήματα είναι γνήσια και ότι ανήκαν στο σύζυγο αυτήνης. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση αφού έμαθε ότι ο σύζυγός την απατούσε με την καλύτερη της φίλη.
7: Ναι, παιδιά, μην τα κάνετε αυτά.
0: Και βγήκε και τα λοιπά και μπαμπαμπούπα και μπαμπαμπούπα.
7: Τι να κάνει η γυναίκα?
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Να ξέρετε το εξής. Αυτή η μυρουδιά που βγήκε χθες προχθές, πότε ήταν που δεν ξέρετε τι μυρίζει.
7: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα.
7: Τι είναι?
0: Σε λίγο ετοιμαστείτε γιατί η Αθήνα έχει αρχίσει πάλι και μυρίζει ναφταλίνη. Ξέρετε
7: τι είναι
0: ναφταλίνη? Είναι τα μαύρα χρήματα. Όταν έχεις μαύρο χρήμα και το έχεις στα μπαούλα, για να μην χαλάσει το χαρτί και το χρήμα, βάζεις ναφταλίνη. Όλη η Αθήνα μυρίζει ναφταλίνη. Το κόλπο για να κάνετε. Είναι πρακτικό αυτό που θα πω. Το κόλπο για να κάνετε σάντουιτς που, που τα φτιάχνεις εσύ και να έχει μια γεύση ενός πολύ υψηλά ιστάμενου εστιατορίου. Δηλαδή να είναι εκπληκτική η γεύση. Προσέξτε, σύμφωνα με ειδικούς στη γαστρονομία, το σημαντικό συστατικό ενός καλού σάντουιτς είναι ο αέρας.
1: Ο αέρας.
0: Αχά. Μην το βγάλεις έξω τη βεράντα για να φυσάει. Άλλο λέω. Οι περισσότεροι τοποθετούν τις φέτες αλαντικών επίπεδες και πιεσμένες η μία πάνω στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί ένα βαρύ και πυκνό αποτέλεσμα, όπου κάθε μπουκιά μοιάζει με συμπιεσμένη. Να είναι άγευστη, ρε παιδί μου. Αντίθετα, στα επαγγελματικά σάντουιτς, τα αλαντικά διπλώνονται ή τοποθετούνται χαλαρά, δημιουργώντας μικρά κενά αέρα ανάμεσά τους. Δηλαδή, άμα το διπλώσεις, όταν οι φέτες είναι διπλωμένες, το σάντουιτς δεν γίνεται συμπαγές, οι γεύσεις απελευθερώνονται πιο εύκολα και η μπουκιά γίνεται πιο ελαφριά και ευχάριστη. Σου έρχονται και οι μυρωδιές, ρε παιδί μου, έτσι.
7: Ναι.
0: Όπως εξηγούν πολλοί σεφ, ένα σάντουιτς δεν πρέπει να μοιάζει με τούβλο.
7: Σωστό.
0: Έτσι. Ιδανικό για γαλοπούλα και ζαμπόν, οι φέτες διπλώνονται ελαφρά ώστε να αποκτούν όγκο και φυσικό σχήμα. Έτσι. Την επόμενη φορά θα φτιάξετε σάντουιτς, δοκιμάστε αυτό που σας είπε ο Μιχάλης. Εντάξει. Μην πιέσετε τα αλαντικά και τα πιέσετε πάνω στο ψωμί. Ναι. Φτιάχτε το όπως σας το είπατε.
1: Ναι.
0: Στο τέλος, μην κάνετε βλακία πάει και το ψήσετε.
7: Όχι.
0: Το χαλάσατε.
1: Βέβαια.
0: Τα αυτοκίνητα που οδηγούν οι άπιστοι σύζυγοι. Και άντρες και γυναίκες. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο για τους άπιστους άνδρες αναδεικνύεται το Volkswagen με ποσοστό 22%. Δηλαδή να ξέρεις ότι άμα ο γκόμενος ο άντρας σου οδηγάει Volkswagen,
1: λένε
0: κορφή. Άπιστος. Για τις γυναίκες τα πράγματα είναι πιο προβλέψιμα, καθώς η Mercedes είναι το νούμερο ένα αυτοκίνητο που οδηγείται από τις άπιστες συζύγους σε ποσοστό 20%. Κοίταξε, αν πάρεις Mercedes θα βγάλεις τα μάτια σου μόνος. Το αυτοκίνητο που οδηγείται λιγότερο από άνδρες όσο και από γυναίκες που ενώ τσιλιμπουρδάνε σαν τρελή είναι το Volvo.
1: Το Volvo. Τι λες, κάποιος ξέρω.
7: Κάποιον μου θυμίζει.
1: Ναι,
7: κάποιον
1: μου θυμίζει.
0: Ναι, προσπαθούμε να καλυφτούμε.
7: Ναι.
0: Η έρευνα επίσης δείχνει ότι η κατοχή ενός ακριβού αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει, λέει, την κατάταξη ενός άνδρα στην πιθανότητα ραντεβού από το 4 στα 10 πάει στο 8 στα 10.
7: Κάτι ξέρει.
1: Ναι.
0: Εσύ από ραντεβού δεν κάνεις τίποτα.
7: Γιατί μια χαρά, εγώ είμαι στο.
0: Με αυτό που έχεις, καλά, παράτα με
7: τώρα. Τι έχω, μια χαρά.
0: Κανένας δεν θέλει.
7: Τι εννοείς, καλά, εγώ είμαι ο πρώτος που
1: έχω
7: στα πιστείας. Volkswagen έχω.
0: Αφού έχεις Volkswagen.
1: Εσύ είσαι ο τρίτος.
0: Εγώ είμαι ο καλύτερος καλυμμένος.
7: Εσύ που τα κρύβεις είναι αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Για να πούμε στο Volvo να δούμε τι γίνεται.
8: 0,2 είναι.
0: Ούτε 1%.
7: Δεν το πιστεύουμε καταρχήν.
0: Δεν είχε κάτι καυστικό.
7: Καυστικό σήμερα το βράδυ το καυστικό.
0: Τι είναι σήμερα το βράδυ.
7: Ανακοινώνεται το κόμμα.
0: Ποιο κόμμα.
1: Α, ναι. Το κόμμα.
7: Το κόμμα, Μιχάλη μου, τη Καριστιανού σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα.
7: Θα συντονιστούμε όλοι να μάθουμε πώς θα λέγεται.
0: Πού στο Netflix αν αυτό.
7: Δεν ξέρω.
0: Αυτό τι κάνει, πού είναι, συμβαίνει κάτι.
1: Φτιάχνει καφέ. Ναι.
0: Καλά, δεν σου έχουμε ανθρώπους να φτιάχνουν καφέ εδώ. Α, ναι, σωστά, να το ρωτήσω. Για άλλα, να δούμε αν έχετε ξυπνήσει, γιατί αυτό δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Πίνει καφέδε τώρα.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, οδηγείτε.
9: Μάλιστα.
0: Γιατί, δεν ξέρουμε αν έχετε ξυπνήσει.
9: Έχω ξυπνήσει, νομίζω.
0: Πόσο κάνει 10 επί 10.
7: Όπα.
9: 100.
0: Πόσο κάνει 100 δια του 2.
7: Όπα.
9: 50.
0: Πόσο κάνει 50 μειον 6.
7: Όπα.
9: 44.
0: Το βρήκε, εντάξει.
7: Πόσο
0: Καλή μου Σοφία, σε ποιο νησί βρίσκεται το Φισκάρδο, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη?
10: Κεφαλονιά.
0: Σωστό.
7: Σωστό, το βρήκε, το ξέρει.
0: Γεώργιε, τι είναι η λακτόζη που περιέχει το γάλα, άμυλο, πρωτεΐνη, υδατάνθρακας?
11: Θα πάω πρωτεΐνη.
0: Όχι, υδατάνθρακα. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσει τώρα να κάνει roundabout. Αυτό είναι στην Κύπρο. Σοφία, ποια σούπα δεν τρώγεται? Παράλληλο που σου λένε έχουμε.
10: Α, η
0: γλαρόσουπα. Σε βοήθησα. Γεώργιε, τα κοπανάκια από ποιο είδος κρέατος προέρχονται?
11: Είναι από το κοτόπουλο, το πόδι από το κοτόπουλο.
0: Βεβαίως.
7: Στο κορίτσι, 4-3, παιδιά.
0: Ήρθατε 4-3, κέρδισε η Σοφία. Γιώργο, χαίρετε μου σε όλη την Κύπρο. Η Σοφία κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
12: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
7: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον πολέμαρχο του ραδιοφώνου Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Γνωστό και ως Κόναν ο Γάργαρος. Ο Μιχάλης μας θα κάνει κάθε πρωί γαργάρες για να ανοίξει η υπέροχη φωνή του. Αύριο και πάλι εδώ σε 7. Να κατακτήσουμε τα FM.
13: Bravo!
14: I loved that.
13: Oh, it was great.
14: Well, it was pretty good.
13: Well, it wasn't bad.
14: Well, there were parts of it that weren't very good.
13: It could have been a lot better.
14: I didn't really like it.
13: It was pretty terrible.
14: It was bad.
13: It was awful.
14: I was terrible.
13: Get him away.
14: Hey, boo!
13: Tune in tomorrow,
8: same cat time, same cat channel.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
21: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
22: Uh-huh.
21: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
22: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
26: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
27: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε.
1: Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν. Εκνευρισμένος ακούγεται πως είναι ο Νετανιάχου με την πιθανότητα συμφωνίας Washington-Teheranis. Ας τακώσει πρωτεύουσα για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση του Final Four που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ. Έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύονται οι πέθριες συναθρήσεις στο κέντρο. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος φέρνουν νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για μια σωστή απάντηση, δήλωσε ο Τραμπ. Διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς το Ισραήλ για τους Έλληνες ακτιβιστές που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί σήμερα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες. Στον εμβληματικό ρόλο που τον ανέδειξε, επιστρέφει ο Άρνολντ Σβάτζενέγκερ. Ο βετεράνος Σταρ θα πρωταγωνιστήσει στο sequel της ταινίας Κόναν ο Βάρβαρος, που θα κυκλοφορήσει το 2027. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
6: Λίγες συννεφιές με τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και έως 28 βαθμούς.
5: Sports News με την υποστήρηξη της Bet365.
6: Η Aston Villa κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε της γερμανικής Freiburg με 3-0 και πήρε το εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
5: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
27: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: DJ! Η ώρα είναι 10.
28: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πίνουμε και σήμερα μαζί το πρώτο, άντε και δεύτερο καφεδάκι της ημέρας. Εδώ στα 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, είμαι η Ναγία Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Είναι πρωινό 5η 21 Μαΐου. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά. Λένα, Έλενα, Κωνσταντίνα και ό,τι άλλο παραγωγό βγαίνει από αυτά τα ονόματα, να σας χαιρόμαστε. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού και ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Α, και Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 για την προστασία του περιβάλλοντος, που το περιβάλλον βοηθάει και στην ψυχική μας υγεία. Να το επισκέπτεστε πιο συχνά, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί έχουμε πάνω από 30 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο. Στα κόκκινα, η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάριο ως Δηληστήρια, από Τηλιαρισμένος ο Κηφισός, από Εγάλιο ως Μεταμόρφωση, καθυστερήσεις και στο κέντρο Κηφισίας Πειραιά και Παραλιακή. Κατά τα άλλα, καλά τα πράγματα, παιδιά. Υπομονή θα κάνετε και θα φτάσετε κάποια στιγμή. Εν τω μεταξύ, αυτό το σταμάτα και ξεκίνα είναι και το πιο σπαστικό. Το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί στο δρόμο. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Tate McRae, Alicia Keys, Zayn, πρώτα Adam Port και Strive με το Move.

παιδιά, τι ωραίο όνομα αυτό του Γκαμπριέλα όμως, ε! Κατσάι στο 95,2 Athens DJ και τι ωραίο τραγούδι! Εδώ μαζί μέχρι τις 12 είναι Αγία Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Και από σήμερα έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Όπως κάθε Πέμπτη, διαβάζω ότι το The Mandalorian and Grogu φέρνει ξανά τη μαγεία του Star Wars στη μεγάλη οθόνη. Και ο Al Pacino πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Gus Van Sant. Που λέγεται Η Ομηρία, παίζει και η νέα μου αιμονή, ο Bill Skarsgård. Έχω δει όλα όσα έχει παίξει. Και θα συνεχίσω να είμαι πολύ μεγάλη φαν. Και η ελληνική ταινία Αρκουδότρυπα βγαίνει από σήμερα. Λένε η καλύτερη της χρονιάς. Στο μεταξύ στις Κάνες έχει πάει και η Ντουα Λίπα. Και Χρυσού Φίνικα έλαβε ο Τζον Τραβόλτα. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται 23 Μαΐου. Πρόεδρος φέτος ο Πάρκ Τσάνγκ Γκουκ που έχει σκηνοθετήσει το Epos Old Boy. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Είναι λίγο σκληρό, αλλά είναι must ταινία. Ντουα Λίπα, Χουντίνι, αμέσως τώρα. Θα ζητήσει το Epos Old Boy. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Είναι λίγο σκληρό, αλλά είναι must ταινία. Ντουα Λίπα, Χουντίνι, αμέσως τώρα. Στον 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μπείτε και στο site μας.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
7: Ναι.
6: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
7: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
8: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Pizza.gr. Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
1: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
0: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό κατάσταση ή αλλιώς την αξία της και με 20 ευρώ επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 191.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλή...
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Και τούμο.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Σάββατο στο Bolivar, Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
9: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στέφανη. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις 100 Paisy Cashback με, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Boxes New. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

φυσικά η Σακύρα, δεν την μπερδεύεις με καμία άλλη, με το La Tortura από το παρελθόν, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τι σκεφτόμουν τώρα, εκτός του ότι έχετε αύριο Παρασκευή και ο καιρός λέει θα είναι βέβαια λίγο περίεργος. Δεν μπορείς να κανονίσεις με βεβαιότητα κάτι να κάνεις έξω, γιατί θα έχουμε βροχούλες. Την επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε απλά παιδιά Σαββατοκύριακο, έχουμε τρίμερο, γιατί είναι και η αργία του Αγίου Πνεύματος. Τι ωραία. Και δεν έχω κανονίσει να φύγω και τώρα το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, να σας πω ότι ό,τι και αν συμβεί στο κινητό σας, μην πανικοβληθείτε, ειδικά αν είναι πριν να φύγετε για το ταξίδι σας, για το τρίμερο. Φτιάχνετε, παιδιά, λύνετε το πρόβλημα άμεσα στο κατάστημα του Γερμανού. Σκεφτείτε ότι πάνω από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών δηλαδή, λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Είναι εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις με προσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους τεχνικούς και φυσικά πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Rag & Bone Man, αμέσως τώρα, με το πολύ αγαπημένο Human.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο.
4: Πώς το ξέρει?
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε.
7: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Oh! Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τρεις Ευγενίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
19: και όλα ανατρέπονται
17: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
19: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
24: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
25: 95,2 Athens DJ.
26: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
27: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello. Anyone there?
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο θα συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τις υποκλοπές. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει. Σ' άλλο έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού, στο οποίο χλεβάζει ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας, που είναι γονατιστοί και δεμένοι. Αντιδράσεις από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία. Στην Αλβανία θα βρεθεί Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας. Άγιο έχει Εμίλια Κλάρκ. Ξεγέλασα το θάνατο, αποκαλύπτει η Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία διεγνώστη 2 φορές με εγκεφαλικό ανέβρισμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Τοπικές μπόρες από το μεσημέρι με έως 28 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Aston Villa κατέκτησε επάξια το Europa League, καθώς επικράτησε της γερμανικής Freiburg με 3-0 στην Κωνσταντινούπολη και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης σεζόν.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Είναι 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά και πάλι σε Κωνσταντίνο και Ελένη που γιορτάζετε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Και δεν το περίμενα ότι αυτή την ώρα θα σας πω κίνηση πάλι. Αλλά παιδιά, έχει γίνεται ένας χαμούλης στους δρόμους. Α, μισό λεπτάκι να το κάνουμε έτσι καθαρά σωστά. Λοιπόν, στον Κηφισό από γέφυρα μεταμόρφωση έως περιστέρι. Τρελό μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Στην Κατεχάκη προς Παπάγου θέλει υπομονή, όπως επίσης και στην Κηφισία από Νέο Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Βλέπω εδώ στην Αλεξάνδρα τμηματικά καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Κατά τα άλλα, συμπαθητικά. Ρίξτε μια ματιά στο Navigator πριν ξεκινήσετε. Μήπως σας δώσει καμιά ωραία εναλλακτική διαδρομή. Σε λίγο παίζουμε μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Τώρα έρχονται μόνο επιτυχίες από Harry Styles, Rihanna, πρώτα David Guetta. Upside down.

0: Είναι Λωρίν με το τατού εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλά, με ματιάσατε. Είναι 5η 21 Μαΐου και πάμε τώρα να παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο. Ζαπάτα στον Κορυδάλλο σας περιμένει. Αρκεί να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή, σε ποια.
1: Έχει πάρει το μεγαλύτερο Όσκαρ. Γιατί αυτά που έχει ζήσει θα το έκανα τραγούδι. Ένας τραγουδιστής του δρόμου έχει πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Έχει άστρο.
0: Αν μαντέψατε ποια είναι, στείλτε μου το μήνυμά σας στο 6931 952 952 στο Viber φυσικά και σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί.

0: Coldplay, Viva La Vida, παίζουμε σήμερα μαζί βρε στο πρόσωπο με τον Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι και εγώ μια χαρά.
0: Πού είσαι?
1: Στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία.
0: Εντάξει, πολύ γενικό αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δευτέρα με Παρασκευή, τι ώρα πιάνεις δουλειά?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 2.
0: 6 με 2, ωραία.
1: 6 με 2, πολύ πριν.
0: Τόσο νωρίς, πω. Ακούς και το breakfast δηλαδή κάθε μέρα, δεν το χάνεις.
1: Εννοείται πως ακούω.
0: Μια χαρά, για
1: πάμε. Και εσένα σε ακούω πάντα.
0: Ευχαριστώ. Πάμε να παίξουμε.
2: Έχει πάρει το μεγαλύτερο Όσκαρ. Γιατί αυτά που έχει ζήσει, θα το έκανα τραγούδι. Ένας τραγουδιστής του δρόμου έχει πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Έχει άστρο.
0: Ποια είναι?
1: Εύη Δρούτσα.
0: Πολύ σωστά. Εμιλιάνο Ζαπάτα έχω να πω εγώ. Θα πας εκεί να
1: φας
0: τα μεξικάνικα σου να περάσεις υπέροχα. Bye.
1: Σε ευχαριστώ. Γεια.
3: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Εντάξει παιδί, με αυτή τη Eurovision. Anyway, η Αγγλία μας έδωσε μόνο ένα βαθμό. Η Γερμανία μόλις 6. Τίποτα. Τους περιμένουμε το καλοκαίρι. Θα φάνε τη χωριάτικη 80 ευρώ.
5: Καλά να πάθω.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, video.

0: Big Wow Festival by Allwi. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: 95,2.

Mind, Papa Hotel, λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Ο Νίκος Ζώης πανέτοιμος να έρθει στο στούντιο στις 12 ακριβώς. Είναι Άγια Αποστόλου για λίγο ακόμα εδώ, παρέα πάντα με το εξαλέντο γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνετε γαργάρες όταν έχετε πονόλαιμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις αυθές αλλά και για την ουλίδα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα δεν χρωματίζει τα δόντια, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Εδώ, τα λέμε αύριο Παρασκευή, παιδιά. Επιτέλους έρχεται, σαν να έφτασε. Είναι πολύ, πολύ κοντά. Φιλιά, καλό μεσημέρι να έρχεται. James Arthur τώρα και Impossible.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο, το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τα μοιράσουν καθένας.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
13: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
12: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το παγιό.
20: πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
21: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
22: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
23: Μόνο DJ.
24: Σας ακούω κάθε μέρα.
23: Μου κρατάτε συντροφιά.
24: Η μουσική σας είναι τέλεια.
23: Μόνο επιτυχίες.
25: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
26: Μόνο DJ.
23: Μόνο DJ.
25: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυβαρίσης. Φρούριο το ΆΚΑ για το Final Four στο μπάσκετ. Απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Το στεγαστικό πρόβλημα θα βάλει στο τραπέζι ο Κυριάκος Πιερακάκης στο άτυπο Eurogroup αύριο στη Λευκοσία. Νέα έρευνα συνδέει τα συντηρητικά στα τρόφιμα με υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις. Τρελαμένος ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Οι φωτογράφοι τον πέτυχαν να πανηγυρίζει έξαλλα την κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του, την Aston Villa. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές μπόρες από το μεσημέρι με έως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Πανέμορφο μας ημέρι 5η 21 Μαΐου. Hello everybody. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Μα τι γιορτή είναι αυτή που ανοίγει το κινητό και δεκάδες ονόματα κατεβαίνουν. Κωνσταντίνου, χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. Όλους και όλες, okay. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο, εδώ με πολλές επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, περιμένουμε και βροχές. Έτσι θα κυλήσει το επόμενο τετραήμερο. Η άνοιξη στο φουλ, κανονικά. Και υψηλές θερμοκρασίες και βροχές και τα πάντα όλα. Λοιπόν, okay. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ελένη Καρποντίνη, στον Κώστα Ζήκο, στον Κώστα Βινάκο. Έχουμε πάρα πολλούς εδώ στο 95,2 Athens DJ που γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα. All right, all right. Έχω και προσκλήσεις για να πας στο θέατρο να απολαύσεις Μωρό για τρεις. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Λόγω ατυχήματος αυτή την ώρα στην Αττική Οδό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόλλημα από την Δουκίσης Πλακεντίας έως τη Λεωφόρο Κηφισίας. Επίσης θα συναντήσετε κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής από την Αττική Οδό, κύριο κόλλημα στη Δυραχείου, σε τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αλλά και Βασιλής Σοφίας, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Καλλιρόης, Κωνσταντινουπόλεως με Ιερά Οδό. Αν κινείστε Φιλαδέλφια στη Δεκελίας υπάρχει κόλλημα, όπως και Πέτρου Ράλη στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισού. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing, εδώ θα φτιάξουμε διάθεση με επιτυχίες να έρχονται από τον Ed Sheeran, τον David Guetta, τις Hantrix και τον Alex Warren. Αυτό είναι το Ordinary σε μια καθόλου ordinary ημέρα εδώ στο 95,2 Athens DJ.
6: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Be My Azizam. Ed Sheeran στο 95,2 Athens DJ. Το πιο ωραίο που διαβάζω στα ειδησιογραφικά δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι τι ώρα θα βρέξει στην Αθήνα. Γιατί, θέλουμε βάρκα. Να αλλάξουμε από αυτοκίνητο σε βάρκα. Okay. Η επικοινωνία μας γίνεται και σήμερα στο Viber στο 6931-952-952. Έχω έτοιμες δύο νούμερο ένα επιτυχίες σε λίγο. Η μία είναι από τον Harry Styles, η άλλη είναι από τον Bruno Mars. Τι ακριβώς από τα δύο θέλετε να ακούσετε? Στείλτε μου στο Viber Bruno, αν θέλετε τον Bruno Mars. Harry, αν θέλετε τον Harry Styles, θα παίξει μετά από Maneskin.

Are You Gonna Break My Heart? Benassi Bros featuring Danny στο remix των Τρενάκρια. Στο 95,2 Athens DJ, 29 λεπτά μετά τις 12. Εδώ απολαμβάνουμε το μεσημέρι Πέμπτης. Και περιμένουμε να παραδεχτούμε ένα πολύ μουσκεμα Σαββατοκύριακο, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, με τις καταιγίδες, κυρίως την ημέρα του Σαββάτου. Καταιγίδες προβλέπονται για την Αττική. Okay. Η Nova είναι στην παρέα μας και η Nova φέρνει 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Πολύ καλά ακούτε, χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Βρίσκεις τον χάρτη ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες μπαίνοντας στο nova.gr. Εδώ μέχρι το break είναι ο Ρέμα και η Σελίνα Γκόμες. Please calm down.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1.80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

Στο 95,2 Athens DJ, 19 λεπτά πριν από τη μία, εδώ απολαυστικό μεσημέρι Πέμπτης. Ευτυχώς που δεν βρισκόμαστε στο Ποζιτάνο στην Ιταλία, που είδαμε βίντεο και νομίζεις ότι βρίσκεσαι στην άουσα της Πάρου μήνα Αύγουστο, αλλά όχι, είναι από αρχές Μαΐου. Ο άλλος έπεσε για βουτιά στη φωντάνα, την τρέβει. Έτσι, γιατί το ένιωσε, σου λέει. Θα κάνω εδώ μια βουτιά. Τόσο κόσμο έχει, γιατί να μην πέσω κι εγώ μέσα. Στη Βαρκελόνη αναμένεται να αλλάξουν τα πάντα από του χρόνου, να ανακληθούν, λέει, χιλιάδες άδειες Airbnb, και μιλάω γενικότερα για τις Instagramικές πλέον διακοπές, γιατί κάπως έτσι τις χαρακτηρίζουν τις διακοπές που κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, βλέπει κάποιο μέρος στο Instagram ή στο TikTok, το οποίο παρουσιάζεται τέλειο, πηγαίνει, βλέπει χιλιάδες κόσμου, λαό μαζί του, να προσπαθεί να τραβήξει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. Οι κάτοικοι, λέει, της ακτής Αμάλφη κλείστηκαν στα σπίτια τους, γιατί δεν την παλεύουν άλλο με τον τουρισμό ο οποίος υπάρχει. Μάλιστα, αυτά βέβαια αναμένεται να τα δούμε και εμείς τους καλοκαιρινούς μήνες, ε. Γι' αυτό τρέχουμε σε νησιά τύπου Γάβδο και λοιπά, πιο κάτω, όσο πιο μακριά γίνεται. Έτσι να αποφύγουμε το συνωστισμό, καταλαβαίνεις τι εννοώ.

0: Don't Be So Shy στο 95,2 Athens DJ. Ξεκινάει και το Final Four αύριο. Oh my god, τι έχει να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. All right. Okay. Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, να σου πω. Παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σε περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού. Να ξέρεις ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου αγγίζεις τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίζεις με τους φίλους σου και δοκιμάζεις τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία φυσικά απολαυστική για όλους, γιατί στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο του ΕΙΔΑΠ η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
3: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
2: Λόρδα είναι η πείνα.
3: Ας πούμε κοντέσα.
2: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
4: Αχ, εύκολο.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
3: Δεν έχω ιδέα.
2: Η Άννα Φρανκ.
4: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με
3: την κυρία. Αυτό είναι κλειδιά τα
2: λίγια. Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Oh, τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
21: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Life is simple.
24: 95,2 Athens DJ.
25: Μόνο επιτυχίες.
26: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendzos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms. Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτη σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέγα σούσουρο στις Ηνωμένες Πολιτείες από την απόφαση Τραμπ να υπογράψει για τον εαυτό του διαβίου ασυλία από την Αμερικανική Εφορία. Στις 6 στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης η παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Σοκ. Ένας άμαχος έχανε τη ζωή του κάθε 14 λεπτά το 2025, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με τοπικές μπόρες. Βροχές και καταιγίδες και αύριο με έως 27 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Aston Villa κατέκτησε επάξια το Europa League καθώς επικράτησε της γερμανικής Freiburg με 3-0 στην Κωνσταντινούπολη και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης σεζόν.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Καλό μεσημέρι να έχουμε, μεσημέρι Πέμπτης. Μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Ναι, να σας χαιρόμαστε. 27 βαθμού Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Με συννεφιές, με βροχές να έρχονται αργότερα. Ναι, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, το Σάββατο θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα όσον αφορά τις καταιγίδες που έχουμε να δεχτούμε εδώ στην Αθήνα. Okay, ναι. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Σας έχω και προσκλήσει αυτή την ώρα για να βρεθείτε στο θέατρο και να δείτε Μωρό για τρεις. Ναι, ναι. Για να ρίξουμε μια ματιά όμως στην κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Όπου υπάρχουν κολλήματα, θα συναντήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Αλφα Πλας Βούλας, στη λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, Κατεχάκη, λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, επίσης Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας έως Σύνταγμα, Σταδίου, Κωνσταντινουπόλεως με Ιερά Οδό. Χαλάρωσε η κίνηση ευτυχώς στην Αττική Οδό, παραμένει λίγο αυξημένη στη Δουκίση της Πλακεντίας, αυξημένη και σε μεγάλα τμήματα αυτή την ώρα της Θιβών. All right. Σε λίγο κάνουμε throwback με την Κριστίνα Αγγιλέρα. Έρχεται η Μόλι, η BB Rexa.

0: μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Τι λέω για πάλι, ο Όχι, τι λέω για πάλι.

DJ, εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Απολαύσαμε The Weeknd, David Guetta, Taina. Oh yes. Και έχω προσκλήσεις διπλές για να απολαύσεις αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Αθηνά, που βρίσκεται Δεριγνή 10, την παράσταση Ένα Μωρό για Τρεις. Τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένιδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό? Όλα αυτά θα τα δούμε στο καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης σε αυτή την υπέροχη οικογενειακή κωμωδία. Ένα μωρό για τρεις είναι της Κολίν Σερό, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλου. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε την Κυριακή στο Θέατρο Αθηνά στις 9 το βράδυ και να απολαύσετε στη σκηνή Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και Ελένη Καρακάση. Ένα μωρό για τρεις θα δείτε. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για την Κυριακή στις 9. Ενώ στέλνετε μηνύματα, για πάμε να κάνουμε throwback 5's. Είναι η Lady Gaga. Paparazzi.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάλιστα, calm down. Για καλμάρετε, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τι γιατί έγινε?
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία. Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα, φυσώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα, είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα και λέω, όχι, λέμε, να χτυπήσεις, θα κάνεις κάτι τίποτα. Ίδια του λέει, να σας πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρός να φυσήξω. Α, το διέλο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφό. Ομάτως λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Τρεις εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: 95,2 Athens DJ.
17: Life is simple.
0: Μόνο επιτυχίες.

Anthem της Diana Ross και το μετέτρεψε σε House Anthem Upside Down. Και όσον αφορά την disco μουσική, υπάρχει μια αναβίωση που παρατηρείται γενικότερα τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη. Όχι ότι έφυγε ποτέ η disco μουσική από τη μόδα, να το λέμε αυτό. Υπάρχει ένα διάσημο πάρτι στην Ευρώπη, λέγεται Don't Fuck With Disco. Ο Bob Sinclair έχει πλέον θεματικό disco πάρτι, το οποίο το κάνει συχνά πυκνά και ανεβάζει υπέροχα βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok. Φοβερός Bob Sinclair. Yes. Okay. Εδώ υποδεχόμαστε σε λίγο την Ίνα και Imagine Dragons Enemy.

0: You being Rihanna με Calvin Harris εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μάθει στο μικρόφωνο αυτό το υπέροχο μεσημέρι 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά να πω άλλη μια φορά στον Κώστα, στην Ελένη και σε κάθε όνομα που χρησιμοποιούμε, ξέρεις, για Κώστα και Ελένη. Υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, η Nova είναι στην παρέα μας καθημερινά. Αν είσαι στην Nova, να ξέρεις ότι μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Πάρα πολύ απλό είναι, κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις περισσότερα φυσικά μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, πάμε να απολαύσουμε τους εορτάζοντες. Έρχεται στις 4 ο Κώστας Βινάκος, έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος. Φιλιά!
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
2: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
16: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
15: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
16: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
17: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
20: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
19: Σωστά.
22: Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
21: Happy Mastercard Day!
3: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ρέντις.
22: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
23: Hey guys, I'm Tate McRae. You know what this is.
24: 95,2 DJ.
25: Athens DJ.
24: Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την προσεχή Τρίτη στο Θησίο. Δυναμικά μπαίνει η Ελλάδα στη φετινή τουριστική σεζόν. Άνοδος 9,3% στη ζήτηση για Airbnb. Πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μπουμπούκι αποδείχθηκε αυστριακός πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών. Θα μπει στη φυλακή για 4 χρόνια για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Τον πελάτη βρήκε χωρίς να το θέλει Kim Kardashian. Πολωνός οδηγός καταδικάστηκε για μεταφορά κοκαίνης με το φορτηγό της εταιρείας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με τοπικές μπόρες. Βροχές και καταιγίδες και αύριο με έως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και χρόνια πολλά.
6: Χρόνια
5: είναι
6: πολλά,
5: άσερε, άσερε. Είναι πολλοί και πολλές αυτοί που γιορτάζουν. Να είστε καλά όλοι και όλες, να χαίρεστε τη γιορτή σας, να χαίρεστε τον εαυτό σας, τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Εμείς πάντως εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. 5η 21 Μαΐου με αρκετά προβλήματα στους δρόμους. Ξεχάστε τον Κηφισό. Είναι ευχή και κατάρα αυτό, γιατί έχει τρελή κίνηση από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση. Η Κηφισίας είναι λίγο καλύτερη, έχει και αυτή τα θέματα της, κυρίως σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους. Γύρω από το κέντρο της Αθήνας φυσικά υπάρχουν καθυστερήσεις και στο λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται για τη συνέχεια Taylor Swift, Mojo, Cat's Eye, Vanco για το ξεκίνημα μας σήμερα, Playmen και Naked.

Turn the Lights Off στο 95,2 Athens DJ. Και από ό,τι διαβάζω, οι διακοπές ξεκίνησαν νωρίς στην Ευρώπη. Μεγάλα πλήθη τουριστών βρίσκονται ήδη σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες και μη περιοχές σε Ιταλία, Ισπανία και Βαλκάνια. Αλλά εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από ιταλικές πόλεις δείχνουν κλειστούς δρόμους και τους ντόπιους να διαμαρτύρονται, καθώς δεν μπορούν να βγουν καλά-καλά από τα σπίτια τους. Σκηνές χάους καταγράφηκαν στους δρόμους του Ποζιτάνο, του Τσίνκο Ετέρε και της Ρώμης, και όλα αυτά ενώ η τουριστική περίοδος δεν έχει φτάσει ακόμα στην κορύφωσή της. Ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο έκανε λόγο για σκηνές βγαλμένες από τον τρίτο κόσμο. Sorry, αλλά δεν είναι διακοπές αυτό το πράγμα. Αν δείτε συγκεκριμένες φωτογραφίες, μπορεί και να φρικάρετε. Purple Disco Machine and Kungs τώρα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
7: Ναι.
6: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
7: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
8: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
16: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
17: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
21: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
22: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
21: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
22: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
21: Και τι λέτε.
22: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
21: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
22: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
21: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
23: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. At the starting of the week, Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
0: Μόνο επιτυχίες για

Hozier και Too Sweet εδώ στο 95,2 Athens DJ. Το Final Four τώρα δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις πατάλι νερού? Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Αυτή είναι η Οτίλια και το Billionaire.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Uh-huh.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
12: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
0: 95,2 Athens DJ.
2: επιτυχίες.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello. Anyone there?
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο θα συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τις υποκλοπές. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει. Σ' άλλο έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού, στο οποίο χλεβάζει ακτιβιστές του στο Λίσκου της Γάζας, που είναι γονατιστοί και δεμένοι. Αντιδράσεις από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και αύριο, με έως 27 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Αθήνα ζει ήδη στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας. Η πρωτεύουσα υποδέχεται στο ΆΚΑ την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση. Οι ημιτελικοί θα ξεκινήσουν αύριο Παρασκευή, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στις 6 το απόγευμα και τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Οι τελικοί, μικρός και μεγάλος, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστροφή στο στούντιο του 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5ης 21 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Beyoncé, David Guetta, Anne Marie και Coi Leray. Ο Νταμιάνο, ο Teddy Swims. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, η Zane.

έτσι και anxiety στο 95,2 Athens DJ. Πολλά έργα συζητιούνται και σχεδιάζονται για να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό που είναι τεράστιο πρόβλημα στην Αττική. Ένα από τα πλέον κομβικά έργα είναι η σύραγγα Ηλιουπόλεως. Το έργο προβλέπει τη σύνδεση της δυτικής περιφερειακής Σιμητού με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, παρακάμπτοντας τα φανάρια και την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή της Ηλιούπολης. Ενδεικτικά, η διαδρομή από την Κατεχάκη ως τη Βουλιαγμένης θα περιοριστεί σε περίπου 10 λεπτά έναντι των 30-40 λεπτών που απαιτούνται σήμερα σε ώρες αιχμής. Παράλληλα, η σύραγγα αυτή θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση βασικών οδικών αρτηριών και θα βελτιώσει τη σύνδεση περιοχών όπως ο Καρέας, τα Νότια Προάστια και το Ελληνικό. Πολύ ωραία όλα αυτά. Επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα, καλό θα είναι να τελειώσει αυτό το έργο και να ζούμε ακόμη. Μάκλμορ και Ράιαν Λιούις τώρα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Ετοιμαστείτε.
2: Ναι.
1: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάζονται γιατί το τουρνουά θα ξεκινήσει 15 Ιουλίου και θα τελειώσει το 15 Αύγουστο. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
1: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία.
3: Ναι.
1: Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
2: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
1: Το δικό μας.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το EuroJackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το EuroJackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: EuroJackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
16: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
18: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog.
1: Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: 95,2 Athens DJ.

Ξένα μήνα για κάτι ψηλά μας έρχεται. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα για το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Μπορείτε να κλείσετε τώρα τα εισιτήριά σας στο hugelathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα, Χιούγκελ in Athens. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Έχει ξεκινήσει βροχούλα εδώ στα βόρεια. Δεν ξέρω τι γίνεται στις γειτονιές σας. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε γι' αυτό. Θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η J-Lo.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100 ευρώ. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Η γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γερμανός ολέ, ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Ε, αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
12: Μόνο DJ.
13: Σας ακούω κάθε μέρα.
12: Μου κρατάτε συντροφιά.
13: Η μουσική σας είναι τέλεια.
12: Μόνο επιτυχίες.
14: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
15: Μόνο DJ.
12: Μόνο DJ.
14: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φρούριο το ΆΚΑ για το Final Four στο μπάσκετ. Απαγόρευση συναθρήσεων και κυλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Το στεγαστικό πρόβλημα θα βάλει στο τραπέζι ο Κυριάκος Πιερακάκης στο άτυπο Eurogroup αύριο στη Λευκοσία. Νέα έρευνα συνδέει τα συντηρητικά στα τρόφιμα με υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις. Τρελαμένος ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Οι φωτογράφοι τον πέτυχαν να πανηγυρίζει έξαλλα την κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του, την Aston Villa. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
3: Βροχές και καταιγίδες και αύριο, με έως 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Αμέσως μετά, ο Κώστας Βινάκος.
4: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ μαζί σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από David Guetta, Guru Josh Project, Benson Boone, Maesik, Lady Gaga. Ξεκίνημα με Alex Warren και το Ordinary.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Hey, it's Alex Warren. Taking me out of the
5: ordinary. 95,2 Athens DJ.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Basic Marshall Jefferson, Life is Simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι με το COSMOTE 5G WiFi. Μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Όλες οι πληροφορίες στο cosmote.gr.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day!
15: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι!
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
14: Happy Mastercard Day!
17: Τρεις Εργένιδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
22: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
0: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο τόπο. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
1: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο Bruno Mars στο 95,2 Athens DJ. Και είμαι σίγουρος ότι ξέρεις αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσω αποταμίευση. Έτσι λοιπόν, η Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται για να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Γιατί με τη Snap ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snap αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θες να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Έχεις και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε χρειάζεται και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
3: Στα γαλλικά?
2: Αχα.
3: Ταμάμ, ξέρω.
2: Ταμάμ είναι τουρκικό.
3: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
2: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
4: Σωστά.
5: Τα μαλλιά.
2: Και άλλο ένα, δύο είναι.
5: Τα νύχια.
2: Σωστό.
6: Παιδιά.
2: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family art,

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Uh-huh.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello. Anyone there?
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτη σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέγα σούσουρο στις Ηνωμένες Πολιτείες από την απόφαση Τραμπ να υπογράψει για τον εαυτό του διαβίου ασυλία από την Αμερικανική Εφορία. Στις 6 στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης η παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Σοκ. Ένας άμαχος έχανε τη ζωή του κάθε 14 λεπτά το 2025, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Χαμός στο ιταλικό Big Brother. Νικήτρια αναδείχθηκε η ακροδεξιά Αλεσάνδρα Μουσολίνη, ανιψιά της Σοφίας Λόρεν και εγγονή του φασίστα Μπενίτο Μουσολίνη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Βροχές και καταιγίδες και αύριο με έως 27 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Αθήνα ζει ήδη στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας. Η πρωτεύουσα υποδέχεται στο ΆΚΑ την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση. Οι ημιτελικοί θα ξεκινήσουν αύριο Παρασκευή με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα και τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Οι τελικοί, μικρός και μεγάλος, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Για άλλη μια ώρα μαζί σας εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 συνεχίζει στην παρέα σας. Και το Vox Delivery App πραγματικά τα σπάει. Γιατί και τρως και πίνεις και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Πόντους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Αλλά βρίσκεις και χιλιάδες προσφορές στα αγαπημένα σου καταστήματα. Έρχονται επιτυχίες από Ριάννα, Κοσίν, Bruno Mars, Τρενάκρια, Ίνα, Wiz DMC. Ξεκίνημα με Handtricks.
3: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Here we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα. Όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Justin Timberlake, what goes around comes around. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Γιατί να αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappy? Επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selfie Power στα πρατήρια Shell, αρκεί να μπεις τώρα στο snappybank.com για να μάθεις περισσότερα.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
3: Έχει στάδια.
2: Από 10 λέει ως 15 είναι λέει σαν τη μαϊμού. Ζει, παίζει με την μπανάνα του και τα λοιπά.
4: Σωστό.
2: Από τα 16 λέει ως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
4: Δηλαδή,
2: τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
4: Τι γίνεται εκεί μέσα?
2: Είναι γήπας.
4: Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
2: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 στα 50.
4: Κόλαση.
2: Είναι σαν τον παπαγάλο. Πιο πολύ λέει μιλάει παρατρώει. Μέχρι τα 60.
4: Μάλιστα.
2: Είναι λέει σαν τον λύκο.
4: Δηλαδή.
2: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα αλλά τρώει τη γιαγιά.
4: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα.
2: Γύρω στα 70 τώρα πάμε.
4: Ναι, ναι.
2: Είναι λέει σαν τον τζιτζίκι.
4: Δηλαδή.
2: Όλο τραγουδάει και δεν τρώει. Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα.
4: Μάλιστα.
2: Είναι λύσα τον Κόνδωρα.
4: Δηλαδή.
2: Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
4: Αν είσαι, προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
3: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, προπόληση more.com.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
14: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
14: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
21: Ναι. Από πού παράγγελνουμε, coach?
20: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
22: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
24: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
25: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
26: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
25: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
27: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
28: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 95,2 Athens DJ.

Tate McRae. Sports Car 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε και εσύ την πίνσα Μαργαρίτα Lime με μοναδική εμπειρία, με υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Και μην ξεχνάς ότι τρέχει και προσφορά. Με κάθε πίνσα Μαργαρίτα Lime παίρνεις δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για να έχεις την απόλυτη lime εμπειρία. Διαγωνισμός μέσα από το Viber τώρα έρχεται για όλους εσάς. Μου στέλνετε μήνυμα στο 6931-952-952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων και μένετε φυσικά εδώ, γιατί στις 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Διερωταμένο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: 95,2

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την προσεχή Τρίτη στο Θησίο. Δυναμικά μπαίνει η Ελλάδα στη φετινή τουριστική σεζόν. Άνοδος 9,3% στη ζήτηση για Airbnb, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μπουμπούκι αποδείχθηκε αυστριακός πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών. Θα μπει στη φυλακή για 4 χρόνια για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Τον πελάτη βρήκε χωρίς να το θέλει Kim Kardashian. Πολωνός οδηγός καταδικάστηκε για μεταφορά κοκαίνης με το φορτηγό της εταιρείας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι αύριο με έως 27 βαθμούς. Ακολουθεί το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Βέβαια, πλησιάζει weekend, θα έρχονται βροχές και καταιγίδες. Σιγά μη δεν ερχόντουσαν. Ξέρω τι παίζει. Έχετε κάνει βουντού εσείς που διαβάζετε για πανελλήνιες, για να μην πάμε ούτε εμείς στην παραλία. Παρεπτόντας, καλά διάβασμα, καλή επιτυχία, παιδιά. Μια εβδομάδα έχει μείνει ακόμα. Κίνηση, βλέπω, χαμούλης γίνεται αυτή την ώρα. Και η Φυσιά μέχρι Περιστέρη αυτή την ώρα. Η Αττική Οδός από τη Μεταμόρφωση μέχρι εκεί το ύψος των Βρυλισσίων. Πάρα πολύ κίνηση. Κέντρο Αθήνας, χαμούλης, η Κηφισή και Μεσογείο αυξημένη. Ψυχραιμία, υπομονή. Τα καλύτερα έρχονται από BB Rexa, Bad Bunny, Gordo, Sabrina Carpenter και φυσικά το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή, μπαμ μπαμ.

0: Πάμε νούμερο 1, Hugh Gell που έρχεται στην Αθήνα τον Ιούνιο. Λοιπόν, ψηφίζετε τώρα. Έχετε ακόμα 53 λεπτά, λιγότερο 53 λεπτά, να διαμορφώσετε το σημερινό αποτέλεσμα. Αυτό δηλαδή το καινούργιο Top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7 εδώ. 69-31-952-952 είναι το Viber μου. Εκεί στέλνετε μήνυμα με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για αυτό το 24ωρο.
1: 95,2 Athens DJ. Throwback.

0: Benson Boone, Beautiful Things.
1: These beautiful things.
0: Πώς αυτό, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μια Ισραηλινή εταιρεία παραγωγής ανέλαβε την διοργάνωση των επόμενων live για τον Kanye West. Αυτό βέβαια γίνεται στην προσπάθειά του έτσι να αποδείξει ότι δεν είναι ρατσιστής. Μετά από μια κυρώθηκαν ακριβώς για αυτό το λόγο. Σε άλλα νέα, έχουμε έναν υποψήφιο δήμαρχο. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο να κάνει όλη του τη ζωή και προεκλογική καμπάνια 24ωρο reality show. Ο Spencer Pratt, έτσι λέγεται, είναι ήδη νούμερο 2 στα προγνωστικά. Θα συνεχίσει, λέει, το 24ωρο reality με τις κάμερες αν 2 Ιουνίου, δηλαδή, ναι, κερδίσει τη δημαρχία.
2: 95,2 άθε μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μουσική, πολύ κέφι.
1: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
2: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
3: Ένα δύο Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την...

είναι Upside Down, David Guetta 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's 3 cents Paloma season. Όλος ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μη χάσεις τα 3 cents Intense Parties. Μη χάσεις 21 Μαΐου Forget About It με DeMar και Harden. 24 Μαΐου Αργεντίνα με Αντώνης. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα. Απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα. Hey, hey.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ειρήνη μου, πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Oh, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά. Γεια.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια.
3: Έμα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο, παιδιά,
3: επιτέλους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Roc. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Oh. Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
19: Έφτασε ξανά.
18: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
19: Γκολ στη Βουδαπέστη.
18: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
19: Σκορ στη Λειψία.
18: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
19: Επί δύο.
20: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
23: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
22: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
23: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
22: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Μόνο επιτυχίες.
24: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dumpboard Drive. Move 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, τα καλύτερα δώρα όπως πάντα. Δύο σούπερ κρέμες από τη Ζαρτό και Gold Cream που έχει πραγματικό χρυσό, μικροσωματίδια 24 καράτια και Sun Protection Cream 50+, ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή. Ήρθε η εποχή λοιπόν που τρώμε δίχως αύριο παγωτά. Εγώ τουλάχιστον. Αγαπημένες γεύσεις, καλοκαιράκι. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς δηλαδή να μην αγαπάει τα παγωτά. Αυτό έλειψε. Κάποια από τις εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες και υπερβάλλω, εκατοντάδες κυριολεκτικά γεύσεις, αφού τα τελευταία χρόνια βασικά παίζει ανταγωνισμός για την πιο παράξενη γεύση που μπορείς να βρεις. Αλήθεια, μια και μιλάμε για παγωτά. Ξέρετε ποιο παγωτό έχει τις, προσοχή, περισσότερες θερμίδες. Τις περισσότερες θερμίδες. Α. Σορμπέ φράουλα, μια μπάλα δηλαδή σορμπέ φράουλα. Β. Μια μπάλα παρφέ φράουλα. Ή Γ. Γρανίτα φράουλα, ένα ξυλάκι, εντάξει, περίπου ίδιο με μπάλα. Ποιο από τα τρία έχει περισσότερες θερμίδες? Αν ξέρετε, αν υπολογίζετε σωστά, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Περισσότερες θερμίδες έχει Α. Σορμπέ φράουλα, Β. Παρφέ φράουλα ή Γ. Γρανίτα φράουλα.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Athens.

0: Tiger Feeling, Black Eyed Peas 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Εδώ μιλούσαμε με τη φίλη μου την Ειρήνη για το τι χαμός γίνεται εκεί έξω από κίνηση. Τι γίνεται, βρε Ειρήνη?
1: Έλα, τι γίνεται, έφτανε και εγώ. Πού πάνε όλοι πια?
0: Πού πάνε όλοι αυτοί? Δηλαδή, σταματήστε να κυκλοφορείτε, να βγείτε. Μόνο η Ειρήνη και εγώ πρέπει να κυκλοφορούμε.
1: Αυτό ακριβώς. Κανείς άλλος.
0: Κοίταξε, να πούμε, σε κανένα μήνα τώρα, ναι, σε κανένα μήνα από τώρα, θα τελειώσουν όλα. Θα τελειώσουν οι εξετάσεις, θα φύγουν τα παιδιά. Ξέρεις, θα αρχίσει να αδειάζει η Αθήνα. Οπότε υπομονή, ένας μήνας.
1: Αυτό το δούμε. Καλά, έτσι λέγαμε και πέρσι. Και πάλι να θυμάστε καλά κίνηση είχε πολύ.
0: Ναι, ρε γαμό.
1: Θα δούμε.
0: Ναι,
1: θα δούμε, θα δούμε.
0: Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Να δούμε. Ναι.
0: Πώς ήταν η μέρα σου γενικά, αν εξαιρέσουμε την κίνηση?
1: Μια χαρά, ωραία. Καλά, κατά τα άλλα μια χαρά. Έχει ανοίξει, έχει μεγαλώσει η μέρα. Τέλεια, τέλεια.
0: Τρώμε παγωτά.
1: Τρώμε παγωτά. Δεν θα ξεκινήσουμε τα μπάνια.
0: Ναι, καλά, σιγά, εντάξει. Όχι αυτό τώρα γρήγορα, γιατί Σαββατοκύριακο θα γίνεται λεχαμός από καιρό πάλι.
1: Να δούμε.
0: Ας μείνουμε στα παγωτά. Περισσότερο...
1: Ακριβώς.
0: Περισσότερες θερμίδες έχει α, το σορμπέ φράουλα, β, το παρφέ φράουλα ή γ, η γρανίτα φράουλα.
1: Β, φυσικά, εντάξει, το παρφέ.
0: Ναι, μην το λες, το φράουλα το έβαλα για να μπερδευτείτε, αλλά δεν μπερδευτήκατε.
1: Όχι, εντάξει, εμείς σου κάνουμε προσέχουμε, ξέρουμε.
0: Σορμπέ φράουλα, 80 κάθε μπάλα.
1: Εντάξει.
0: Η γρανίτα φράουλα έχει 100 κάθε ξυλάκι, γιατί έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Και 200 παρφέ φράουλα.
1: Αντιβά.
0: Όντως. Ειρήνη μου, έχεις κερδίσει, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πρίστη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
8: Ναι.
7: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
8: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
9: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Green.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γερμανό ολέ, ολέ.
2: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά.
16: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
22: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Cinema Night απόψε, αν και δεν είμαι έτσι ιδιαίτερος φαν, θα δούμε το καινούριο Star Wars, γιατί γενικά, εντάξει, η σειρά είναι respect, δυνατό και το cast, Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, τι άλλο θέλουμε. Ναι, popcorn θέλουμε, όντως. Καλό απόγευμα σε όσους είστε τώρα στον δρόμο και μ' ακούτε. Χριστίνα, Ελίνα, Χάρης, Δήμητρα, Λουκάς, Άντζελα, Ανθή. Γενικά γίνεται χαμός, γιατί είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, ναι, το είχα ξεχάσει. Φαντάσου, και έφαγα και γλυκά από τον Κώστα Βινάκο. Okay. Χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη και στον Κώστα Βινάκο. Καλησπέρα στα παιδιά που διαβάζουν, όπως η Φωτεινή, η Βιβί, η Μίνα, στους γυμναστηριακούς μας, Γιώργο και Σάβα, στην Εμιλία, όλους όλες που και σήμερα ψηφίσατε εδώ για το Top 13 μας. Συνεχίστε το, αύριο είναι Παρασκευή, το νου σας λοιπόν. Ξέρετε τι κάνουμε την Παρασκευή. Μόνο δυνατές επιτυχίες. 69-31-952-952, το Viber μου, εκεί ψηφίσετε για αύριο. Γιατί σήμερα ήδη πρακτικά ξεκίνησα με Playman στο
0: νούμερο 13. 3.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Πέμπτη. Απίστευτο βασικά. Ο πρώην πλέον σύζυγος, η Jennifer Lopez, ο Ben Affleck, της παραχώρησε ολόκληρο το δικό του μερίδιο στο σπίτι που έμενα, στο Beverly Hills. Για το σπίτι αυτό το ζευγάρι είχε δώσει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια. Και από όταν χώρισαν βασικά προσπαθούν να το πουλήσουν. Μέχρι τώρα χωρίς επιτυχία. Πάντως δωράκι, 30 εκατομμύρια. Δεν το λες και λίγα, και μάλιστα για την πρώην σου. Το πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. It's 3 cents Paloma season. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού απόψε στο Forget About It με DeMar και Hartman. 24 Μαΐου, Αργεντίνα με Αντώνη, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερά ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Νούμερο 11.
2: Hey guys, it's Taylor Swift.
3: Here's my single, The Fate of Ophelia.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.

0: Me, Like I Cry For You, να κλαίμε όλοι μαζί. Στο νούμερο 9 σήμερα το ψηφίσατε εδώ στο Top 13. Sold out μέσα σε 35 λεπτά. Βασικά έγινε όλο το τελευταίο κομμάτι της After Hours Till Dawn 2 του Weekend στην Ασία. Ολοκληρώνεται 5 Νοεμβρίου, Kuala Lumpur, που σκοπεύει να σπάσει και ρεκόρ. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία φυσικά. Να το σπάσει πρώτα και βλέπουμε. Τις καλύτερες μπύρες λοιπόν τις πίνουμε στα πανηγύρια. Αυτό είναι μεγάλο fact. Στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο, 22-23 Μαΐου, Τεχνόπολη, χορηγός η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, μας περιμένει και φέτος η Αλφα στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ. Να μας δροσίσει φυσικά με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι. Και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική.
1: Νούμερο 8. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Okay. Σήμερα λοιπόν προ-Παρασκευή, δηλαδή Πέμπτη, από το νούμερο 13 ψήφισατε Playman, Naked, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight στο 12, 11, The Fate of Ophelia, Taylor Swift, ανώτερη Talk to You στο 10, 9, The Weeknd Cry For Me, Damiano David, First Time στο 8, 7, Azizam, Ed Sheeran και Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, νούμερο 6. Σήμερα όμως είναι Πέμπτη, όπως έλεγα και πριν, τι έχουμε, Throwback Thursday. Πάμε πίσω στο χρόνο, πάμε πίσω στο 2019. Αχ, μια ευτυχισμένη χρονιά το 2019 για τον πλανήτη που να ξέραμε τι μας περιμένει στη γωνία. Η πιο δημοφιλής φωτογραφία πάντως στο Instagram το 2019 είναι ένα αυγό με 55 εκατομμύρια likes. Lady Gaga που ακούσαμε και πριν τα σπάει στα Oscars, τραγουδάει μαζί με τον Bradley Cooper και οι φήμες οριάζουν. Από ό,τι φαίνεται μόνο οι φήμες. Κατά τα άλλα φωτογραφίζουμε για πρώτη φορά μια μαύρη τρύπα. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, στο OnlyFans και όλα τα σχετικά. Αναφέρομαι στη NASA και το διάστημα. 2019 η Eurovision γίνεται στο Tel Aviv. Νικήτρια χώρα είναι η Ολλανδία. Ένα τραγούδι που εντάξει, okay, κέρδισε. Έκανε χαμό όμως την επόμενη χρονιά που ήμασταν μαντρωμένοι στις καραντίνες, θυμάστε, χάρη στο TikTok. Ήταν και η χρονιά που έγινε το TikTok βασικά διάσημο. Νούμερο 1 με διαφορά πλέον στα streams από όλα τα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision. Duncan Lawrence, Arcade.
1: 95,2 Athens DJ. Throwback.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
16: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
19: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13
20: Athens DJ.
19: Νούμερο 5
21: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: τη Swims, Bad Dreams, αυτή η εφιάλτη στο νούμερο 4. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορεί να συμμετέχει στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Η πλατφόρμα ετήσιων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Νούμερο 3.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
6: Happy Mastercard Day.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
15: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
16: Ναι. Από πού παράγγελνουμε, coach?
15: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
17: Γερμανός ολέ ολέ.
18: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
17: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
18: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
17: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
19: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
20: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Green. Oh. Yeah.
0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
21: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
23: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
24: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.

0: Σήμερα λοιπόν ψηφίσατε από το νούμερο 5 Michelle DeLuz, Cause You're Young, Teddy Swims, Bad Dreams. Στο 4, Zeb, Wiz Khalifa, Location. 3 και βέβαια Benassi Bros, Τρενάκρια, Hit My Heart. Στο νούμερο 2 έρχεται η Λιάννα. Πάρα πολύ όρεξη βλέπω. Μέχρι τα μεσάνυχτα τα δικά σας τραγούδια Viber on the go. Σας αφήνω με το νούμερο 1 σήμερα, Πέμπτη.
1: Νούμερο 1. We're going up, up, up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Βράδυ Πέμπτης 21 Μαΐου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει, στον Κωνσταντίνο και την Ελένη δηλαδή. Και βέβαια μπορείτε να τους πείτε χρόνια πολλά, να μου στείλετε την ηχογράφησή σας στο Viber στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Έχω πολλά για εσάς σήμερα και διπλές προσκλήσεις. Θα σας πω για πού, αφού σας ακούσω πρώτα.
1: Καλησπέρα, Λιάννα και μου γλυκό. Είναι Πέμπτη και έχουμε Throwback Thursday. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να ζητήσω το Bangaranga από Eurovision, γιατί μου αρέσει τρελά και μου έχει γίνει αιμονή ιδέα αυτό το τραγούδι. Φιλιά πολλά, καλή ακρόαση.
0: Bangaranga λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν στέλνετε ηχογραφήσεις και ανακοινώνετε αυτά που έπρεπε να έχω πει ήδη εγώ.

0: Αλληλούια. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που σε λίγο θα έχω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για τη Θόλο εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος για αυτό το Σάββατο. Προς το παρόν όμως θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Γεια σου αγαπημένη Λιάννα. Throwback Thursday αν δεν απατώμε. Και θα σε πάω πίσω 10 χρόνια πριν, στο 2016, τότε που τελείωνα και εγώ με τη σχολή μου και διάβασα ότι σαν σήμερα έβγαλε το δίσκο της πριν 10 χρόνια η Ariana Grande, το Dangerous Woman, και ένα τραγούδι που μου είχε κολλήσει τότε ήταν το Side to Side, που τραγουδούσε και η Νίκη Μινάς αυτό το τραγούδι. Οπότε ελπίζω να το απολαύσετε. Καλή ακρόαση.
0: Πήγαινε μας πίσω, αυτό χρειαζόμασταν τώρα.

0: Life is Simple, λένε στο κομμάτι. 95,2 Athens DJ. Διπλές προσκλήσεις για τη θόλο εικονικής πραγματικότητας του κέντρου πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το Viber. 5 διπλές προσκλήσεις έχω για εσάς. Είναι για αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, ο Εξωγήινος και τα παιδιά των Σπηλαίων. Η ώρα προβολής 11 το πρωί. Θα πάτε εκεί, αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς. Μου στέλνετε στο Viber θόλος. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-9529-52, εκεί όπου ακούω και τη φωνή σας.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω Breathing από Jason Derulo. Φιλάκια πολλά.
0: I only miss you when I'm breathing. Throwback. Και μου θυμίζει αυτά που λέει το 12 to 12.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Sorry, I'm here for someone else. Ο Benson Boone εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αυτή τη σειρά δεν την έχω βαρεθεί ποτέ. Δεν είναι στο. Συνήθως δεν μου αρέσουν αυτές τις σειρές. Αλλά την απολαμβάνω, τις εικόνες, τα ρούχα, την πρωταγωνίστρια, όλο το cast. Είναι αλήθεια. Και έχω γελάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, Lily Collins είναι στη Μύκονο και ο επόμενος κύκλος, Emily in Paris, έχει πολύ Ελλάδα. Έκανε μια ανάρτηση για τη χώρα μας και τα γυρίσματα που θα ολοκληρωθούν στις 26 Μαΐου και η Lily Collins θα μείνει και για διακοπές μετά, δεν θα φύγει αμέσως. Εγώ πάω στο Viber γιατί θέλω να σας ακούσω.
1: Γεια Ηλιάνα, είμαι η Έλενα. Έχω mood να ακούσω δυνατά το Cry For Me του Weekend. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά.
0: Που είναι ένα ενδιαφέρον mood, με μια δόση σκοτεινιάς, είναι αλήθεια. Cry For Me

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.

0: Αλέρελε.
1: Όχι, αλερετούρ.
2: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλερετούρ.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
3: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στον ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
3: Τι να σου πω, κόλλησα.
2: Έχεις κόλληση.
1: Σιθρού.
2: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσώργο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
4: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
10: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
12: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
17: Yay, yay, είσαι εδώ!
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Life is simple.
21: Μόνο επιτυχίες.

0: What a bam bam. Αυτό, Hugel. Hugel στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Είναι εξαιρετικά τα sets του. Είναι ό,τι πρέπει για να χορέψεις. Εμένα αυτά τα κρουστά, τα tribal στοιχεία που έχει συχνά στα κομμάτια του μου αρέσουν πάρα πολύ. Είμαι εδώ για εσάς όμως. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Μέρη. Αφιερώνω το Let Me Be σε όσους ακούν. Καλό βράδυ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έπαθε αυτός, ο Elon Musk.
2: Εξωφρενών ο Elon Musk με την Οδύσσια, την καινούργια ταινία των Όλαν.
1: Ναι. Έλεσες, αυτή εκεί στο Hollywood είναι αούα.
2: Αούα, ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Δεν θυμόσαστε, είχαν βγάλει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν παντρελή.
3: Ναι.

0: πάλι.
1: Δεν ήταν, το βγάλανε ότι ήταν. Σωστά. Ότι ο Αχιλλέας τα έχει με τον Πάτροκλο μας. Ότι ο Μιχάλης τα έχει με τον Έρμουν. Δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ρωτήστε μας.
2: Προγράψτε,
0: ρωτήστε μας.
1: Ρωτήστε μας, δηλαδή. Θα κάνεις press conference.
0: Ρωτήστε μας.
1: Παρακαλώ.
0: Τίτλοι τέλους. Θέλεις Μιχάλη, φέρτον. Θέλεις αστεία και δωρά, πάρτα. Ήταν το νούμερο ένα breakfast στο FM με το Μιχάλη, που θα βάλει φωτιά στη σκηνή και πάλι τη Δευτέρα εδώ στις 7. Θέλεις Μιχάλη, φέρτον.
1: Να, πάρτα ρε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 breakfast στο FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της open air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
9: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Athens DJ.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Side down, will you tell me? Εμένα μου αρέσει το remix που έχει κάνει ο David Guetta, βέβαια με αφορμή το τραγούδι που ακούστηκε στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Okay. Καλά, έχουμε τρομερή, κυριολεκτικά, avant premiere την επόμενη εβδομάδα για εσάς, μία από τις πιο πολυσυζητημένες horror movies. Μπείτε στο adj.gr για να τσεκάρετε το backrooms και πάμε στο Viber για να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Είμαι η Έλενα και θα ήθελα να μπορούσα να βάλεις το Άμπρα Κατάμπρα. Ευχαριστώ.
2: Viber on the go.

0: Bet you know what this is, ψιθυρίζει η Tate McRae εδώ στο 95,2 Athens DJ για τους fans των BTS και είστε πάρα πολύ, το ξέρω. Να σας πω ότι θα κάνουν μια ειδική εμφάνιση στη φετινή τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων και είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουν, δεν το έχουν κάνει τα τελευταία 5 χρόνια. Κατά τα άλλα είμαι εδώ, παίζω μόνο τα τραγουδιά που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα αγαπημένη Λιάννα, είμαι η Γεωργία και αφιερώνω τραγούδι Παπαούτε, Παπαούτε στο Διονύση και σε όλους τους εορτάζοντες που γιορτάζουν σήμερα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Γεωργία, μ' αρέσει που μου τα λες όλα τραγουδιστά.

You're my getaway. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θέλετε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ακούσατε χθες και στην εκπομπή του Τόλι Βαρνά? Το τραγούδι που ψάχνει τώρα όλη η Ελλάδα, διαβάζω στο adj.gr, αφού είναι στο νούμερο 1 του ελληνικού Shazam Chart. Αγαπημένος DJ producer, έχει έρθει πάρα πολλές φορές στη χώρα μας. Είναι εξαιρετικά τα sets του. Είναι αυστριακός. Μιλάω για τον Paro Stellar, που έχει γίνει viral. Το κομμάτι το ακούμε σε πολλά TikTok videos και όχι μόνο. Στο γνωστό του ύφος, λίγο πιο σκοτεινό, εθιστικό black.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα «Όχι Resigar». Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τρεις εργένιδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
14: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
19: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: 95,2

0: Your love and feel so good. Τραγουδούσε η Sonic το 1998. Throwback Thursday, trans pop κομμάτι. Περιέργως, η Sonic σε αυτό μιλούσε για έναν άντρα που δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της όπως ήταν αυτή μαζί του. Και μάλιστα αυτός είχε και δικαιολογία. Έλεγε ότι η Sonic τον ήθελε μόνο για την επιτυχία του. Ότι δεν ήταν δηλαδή αληθινά τα συναισθήματά της. Όπως και να έχει, το τραγούδι ήταν νούμερο 1 στο UK Top 10 για 3 συνεχόμενες εβδομάδες.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Ηλέκτρα.
2: Και εγώ είμαι η Φωτεινή.
1: Και θέλουμε να ακούσουμε το The Door από Teddy Swims. Φιλιά πολλά.
3: Viber on the go.

0: go.
1: 95,2. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez ή οποιαδήποτε ώρα τέλος πάντων και μέρα. David Guetta. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνετε κάτι όμορφο για όλη την οικογένεια, κρατήστε το West Summer Stage στο μυαλό σας. Στο Village Shopping and More θα βρείτε μουσική ανοιχτό. Αν ψάχνετε κάτι όμορφο για όλη την οικογένεια.

0: Μα. Και ξέρεις τι θα ήθελα να ακούσω. Τατού. Ναι, σκέφτομαι να κάνω και ένα αφιερωμένο. Φιλιά.
1: Για αρχή, πόσο υπέροχο που σε λένε Βίρνα. Κατά δεύτερον, και εγώ σκέφτομαι να κάνω ένα δεύτερο τατού πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το κάνω τελικά.

0: Ακόμα δύο άνθρωποι DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Γεια!
0: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε.
1: Ναι, πολύ.
0: Μπράβο.
1: Έχω γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τι ομάδα είσαι?
1: Ολυμπιακός.
0: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
2: Όρθια!
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be Eater.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Βράδυ Πέμπτης, 21 Μαΐου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Παρασκευή αύριο, με θερμοκρασία καλοκαιρινή θα έλεγα, ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή, από 20 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά στο Viber στο 6931952952 για άλλη μια νύχτα ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Golden από Hand Rex. Καλό βράδυ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Καλησπέρα η Άννα, είμαι η Άννα και θα ήθελα να ακούσω το I'm begging, begging you. Ένα εξαιρετικό τραγούδι που αγαπάω να ακούω.

0: Είναι τόσο ωραίο κομμάτι που ένα remake το θέλαμε. Παπαούτε, TikTok viral και όχι μόνο. Μεγάλη επιτυχία εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν τώρα ψάχνεις πού θα ξεκινήσει φέτος το καλοκαίρι, σημείωσέ το West Summer Stage από 1η Ιουνίου στο Village Shopping and More. Μουσική, DJs, beatcasts, παρέες και summer energy στο κέντρο της Αττικής. Μία βόλτα που αξίζει να γίνει συνήθεια. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις.
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Σαβρουλά και θέλω να ακούσω το Zeki to the Max.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε
3: παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Big Wild Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wild Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
3: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Είμαστε ο Γρηγόρης.
2: Και η Μελπομένη.
1: Και θα θέλαμε να ακούσουμε το
2: Baby Hold Up.
1: I wanna take it slow. Από Τζέινα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η Ferrari είναι το James Hype, γιατί εμείς δική μας δεν έχουμε. Είναι αλήθεια. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, εγώ δεν έχω, δεν ξέρω για εσάς. Λοιπόν, άλλη μια νύχτα που ακούω τη φωνή σας στο Viber. Αλήθεια, δεν τσέκαρα. Η Taylor Swift είναι ακόμα στην Αθήνα. Λέτε να μας ακούει, να τη στείλουμε την αγάπη μας και να βάλουμε και ένα τραγούδι της.
1: Viber on the go.
2: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Θέλω να αφιερώσω με πολύ πολύ πολύ αγάπη στο κικράκι μου το Look What You Made Me Do της Taylor Swift. Φιλάκια!

Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Πολυτίμη και θα ήθελα να αφιερώσω στις ξαδέρφες μου την Άννα και την Ελένη τον Κατά Όνλη που είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Φιλάκια!

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάλιστα, calm down. Για καλμάρα, την παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τι γιατί έγινε?
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία. Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα, φυσώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα, είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα. Όχι, λέμε, εσύ. Να χτυπήσεις, θα κάνεις κάτι τίποτα. Ίδια του λέει, να σας πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρός να φυσήξω. Α, το διέλο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Πέμπτης, 21 Μαΐου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά να πούμε στον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Και είστε πάρα πολύ. Το ξέρω, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Μια δική σας ηχογράφηση στο Viber. Στο 69 31 952 952. Μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
6: Γεια σου Ιλιάνα, θέλω να αφιερώσω στις φίλες μου την Τόνια και την Βινελόπη το Beautiful Things. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.

0: You know, it's not the same as it was. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν όταν κυκλοφόρησε το προηγούμενο άλμπουμ του Harry Styles. Τώρα, ο Harry είναι πολύ ερωτευμένος με την Zoe Kravitz και ευτυχισμένος στη νέα του περιοδία. Ήδη έχουν έρθει κοντά και οι οικογένειες και οι δύο μαμάδες. Η μαμά της Zoe λατρεύει τον Harry και η μαμά του Harry την Zoe. Τέτοια θέλουμε να ακούμε, όχι όπως γίνονται εδώ τα πράγματα στη χώρα μας συνήθως. Δεν θα επεκταθώ. Πάω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να αφιερώσω το Sexy Love σε κάποιον που ακούει και κάνει την καρδούλα μου να φτερουγίζει. Φιλάκια πολλά!

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και καλά που θυμήθηκε η BB Rex αυτό το κομμάτι των Faithless και έτσι το ακούμε και εμείς με τη φωνή της μαζί βέβαια εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber στο 6931-952-952. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ, το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γεια σας. Stumbling in θα ήθελα να ακούσω μαγειρεύοντας μακαρόνια με κιμά και ελπίζω εσείς να περνάτε καλύτερα. Τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε κεφάκι, γιατί πάντα η Λιάνα μας κάνει στο κέφι και περνάμε όμορφα, έστω και μαγειρεύοντας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου.

0: 4 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
1: Hey, it's David Guetta.
2: Yes!
3: DJ Upside Down 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Εντάξει παιδί, με αυτή τη Eurovision. Anyway, η Αγγλία μας έδωσε μόνο ένα βαθμό, η Γερμανία μόλις 6. Τίποτα. Τους περιμένουμε το καλοκαίρι, θα φάνε τη χωριάτικη 80 ευρώ.
2: Καλά να πάθω.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. We're going up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Athens DJ.
4: Κάθε μέρα
5: Athens DJ.
4: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
5: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τον ακούω από το smartphone.
4: 95,2 Athens DJ. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ειρήνη, πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Oh, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά. Γεια.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια,
3: γεια. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
3: Επιτέλους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο, το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τα μοιράσω καφέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Σου λένε μια γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα, στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος?
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει και άλλα δύο παιδιά. Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Φτάνει, ναι.
1: Κάνε
3: και καμιά δουλειά.
1: Βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστον να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες, ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Άντε, με το καλό, με το καλό. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Δεν κουκλίτσαμε από το τέ μου ψωνίζεις? Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Τέλειο, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.